βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Energy.

ξέρεις πόσο μου λείπεις, να ξέρεις πόσο φωνάω για ένα σου σημάδι, τον ουρανό κοιτάω. Να ξέρεις πόσο σε θέλω,

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: επιβέβαιων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Να πούμε και μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από το Βερολίνο που έχει έρθει αυτές τις μέρες για διακοπές στην πατρίδα. Γεια σου, βρε Νίκο.
1: Γεια σου, Νικόλα. Και στο Real Broker λέει να δώσει την επόμενη βουλή του Σανωτέρω. Συν Λατινοπούλου και βούλτευση. Και τι στον κόσμο. Ναι, εντάξει. Εμείς θα είμαστε στον κόσμο μας. Να συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια. Εμείς θα είμαστε. Οι άλλοι θα συζητάνε για την τεχνητή νοημοσύνη, για το διάστημα, όπως είπαμε. Εμείς θα είμαστε. Α, είσαι φασίστας. Α, είσαι αυτό. Αυτό κλασικό το ελληνικό.
0: Είναι το αγαπημένο μας σύριαλ, νομίζω, ναι. Πλέον. Το κοινοβουλευτικό αέρο. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Όσοι τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, πώς η πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου για να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνητή της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
0: Αναφερθήκαμε και νωρίτερα λίγο στην υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει ανοίξει, να πούμε, και έρευνα από την αρχή του ξεπλήματος μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς. Το θέμα είναι ότι χθες στον Αντένα Γιώργο, που έβλεπα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υπήρξε μια καταγγελία. Μια καταγγελία ότι αυτή η γιατρός, η υποτιθέμενη γιατρός, η κατηγορούμενη, παλιότερα, ενώ τώρα δηλώνει γυναικολόγος, είναι ανδίκευτη, αλλά τώρα δηλώνει γυναικολόγος, παλιότερα δήλωνε ψυχίατρος, είχε δώσει λέει ψυχιατρική γνωμάτευση για ένα 9χρονο παιδί, η οποία γνωμάτευση χρησιμοποιήθηκε σε δικαστήριο για την κηδεμονία του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα η καταγγελία.
1: Έκρινε
0: λέει,
1: και την υπόθεση, θα μου πει τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έκρινε την υπόθεση. Η κυρία Φραγκάκη έκανε επίσης την καταγγελία. Ο πατέρας λοιπόν του παιδιού λέει ότι χρησιμοποίησαν στο παιδί κβαντική ιατρική στο 9χρονο, έτσι, για να ανιχνεύσουν το στρες που έχει το 9χρονο και να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν με κβαντική ιατρική, σε μηχάνημα κβαντικής ιατρικής. Βάλανε το 9χρονο το παιδάκι.
1: Τι να πω, φταίνουν τα παιδιά για την ανοησία των γονέων. Φταίνουν τα παιδιά.
0: Τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω πόσα θα ακούσουμε με αυτή την υπόθεση.
1: Και επίσης ακούω ότι σε αυτή την περίπτωση και σε κάποια άλλη, λέει, καλέστηκαν προσωπικά δεδομένα. Τι προσωπικά δεδομένα? Εάν η συγκεκριμένη, η οποία είναι σαμανο.
0: Κουβαντο, ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι. Έχει επηρεάζει μια υπόθεση, γνωματεύει και επηρεάζει μια υπόθεση. Με συγχωρείτε, αλλά είμαστε. Να μην πω γιατί είμαστε. Δηλώνει ότι είναι ψυχίατρος, ψυχολόγος,
0: και
1: νευρολόγος.
0: Και το 9χρονο.
1: Και δεν ελέγχεται από πουθενά. Να πω. Λοιπόν, και είχαμε. Τι, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα. Είχαμε πράγματα να πούμε για αυτό το θέμα.
0: Έχει κάνει καταγγελία και μια γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή, ότι της είχε πει ότι ο πατέρας της που πέθανε στα χέρια της έχει μετενσαρκωθεί στο στεκίνι. Ότι είναι η μετενσάρκωση του πατέρα της.
1: Ότι είναι ο πατέρας της.
0: Ναι, ο οποίος είχε φύγει στα χέρια της γυναίκας. Και χρειάστηκε χρόνια ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει αυτό.
1: Και πληρώθηκε γι' αυτό.
0: Βέβαια, δεν πληρώθηκε. Ψυχολόγος υπνοθεραπευτής σου λέει.
1: 50 ευρώ. Δεν ξέρουμε πόσα
0: πήρε. Πολύ λίγα, Γιώργο.
1: Συμβολική αμοιβή. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήσουμε να πει και τίποτα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάντζου.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα, Γιώργος Παγάνης.
1: Η κυρία Κασιάνη Βραχά, ευχαριστούμε βεβαίως. Τον Νίκο, τον Σαπρανίδη, ευχαριστούμε την Ειρήνη, την Κούρτη και όλους εσάς για την ακρόαση.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
1: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καρμαγκά και στην Ποσειδόνος από το ύψος της Συγκρού έως τη Μαρίνα Λίμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και παράταση της στήριξης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα φίλες και φίλοι ακροατές στη συντροφιά μας στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Δυτικές ματιές, η ενημέρωση της Δυτικής Ελλάδας σε πρώτο πλάνο. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Έτωλα Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Ξεκινάμε. να το ξαναπώ, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Ασφαλώς μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός των τείχων της χώρας, μέσω του διαδικτύου, φίλες και φίλοι, από το energy942.gr, όλες τις διαδικτυακές live πλατφόρμες που υπάρχουν ασφαλώς στο ίντερνετ, που μπορεί πανεύκολα να βρει κάποιος, και βέβαια όλη η επικαιρότητα, όλη η δισεογραφία στο συνεργαζόμενο με το site σταθμό agrinio-site.gr.

Αρκετές γιορτές αυτές τις μέρες, γιορτάζουν αρκετά γνωστά ονόματα. Είχαμε και χθες Σοφία Πίστης, Αγάπης και Ελπίδας. Έχουμε και σήμερα την Αριάδνη και τον Ευμένιο να γιορτάζουν, καθώς και τον Ρωμίλο και την Ρωμιλία, φίλες και φίλοι, Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Σωσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης και Αγίου, γιορτάζει και ο Κάστορας, μάλιστα, Αγίου Κάστορος, μάρτυρος και του Οσίου βέβαια Ρωμίλου. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Καλό είναι οι ακτές βέβαια να μην καθαρίζονται τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, βέβαια που έχει τελειώσει μάλλον το καλοκαίρι, να μου πείτε, θα έχουν μείνει πίσω ούκο λίγα πράγματα, αυτά είναι καλό να γίνονται νωρίτερα, απλά έτυχε σήμερα να βρουν την ημερομηνία προφανώς και να γιορτάζουν την Παγκόσμια μέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Να πούμε ότι και την Κυριακή βλέπω είναι το Αγίου Ευσταθίου, φίλες και φίλοι, γιορτάζει ο Στάθης και η Ευσταθία.

να δώσουμε και ένα ακόμη θρησκευτικό στοιχείο και σήμερα, με αφορμή το εορτολόγιο, για τον Όσιο Ρωμίλο. Ο Ρωμίλος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέγραψε ο μαθητής του Γρηγόριος, γεννήθηκε το 1300 στην πόλη Βιδίνιο από γονείς Ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Βουλγάρα. Οι γονείς του τον εμπιστεύτηκαν σε σπουδαίο δάσκαλο, επειδή είχε κλείσει στη μοναχική ζωή. Αυτά φαίνονται έτσι. Από μικρή ηλικία φαίνεται η κλίση, αν είναι προς τα εκεί. Τι έκανε λοιπόν? Πήγε στη μονή της Θεοτόκου, της Οδηγήτριας, η εικόνα της οποίας να πούμε ότι προσφάτως βρέθηκε στην περιοχή μας, στο Τύρνοβο της Βουλγαρίας. Εκάρι μοναχός με το όνομα Ρωμανός και ασκήτευσε για 3 χρόνια, αφού έγινε μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος. Πήγε στο Άγιο Όρος μαζί με τον μαθητή του Γρηγόριο, όπου ασκήτευσαν εκεί. Πολλοί αγιορείτες πήγαιναν κοντά του για να ακούσουν τα σοφά του λόγια. Κυρίες και κύριοι, όταν ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Τούρκων, Σέρβων και Βουλγάρων, πολλοί μετακινήθηκαν, έτσι και ο Ρωμίλος πήγε στην Αυλώνα, μετά στην Κωνσταντινούπολη και τέλος στη Ραβενίτσα της Σερβίας, στο μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου και απεβίωσε εκεί ειρηνικά στον τάφο του, που ευωδίαζε, να πούμε κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, έγιναν πολλά θαύματα.

συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα και στο Αγρίνιο το απόγευμα στις 7, συγκέντρωση η οποία διοργανώνεται συλλαλητήριο από το εργατικό κέντρο της πόλης, ώρα 7 στον πεζόδρομο της Παπαστράτου.

Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, τα είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Μία από τις πηγές, ενδεχομένως η μεγαλύτερη αυτή την περίοδο για τα νοικοκυριά, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για τους περισσότερους είναι το ενεργειακό, είναι οι τιμές των καυσίμων και το πλαίσιο συνέντευξη, κατά τη διάρκεια συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, υπήρξαν αποκαλύψεις, καθώς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη λήψη έκτακτων μέτρων, τα οποία επισήμως θα ανακοινωθούν ενδελεχώς και με κάθε λεπτομέρεια την ερχόμενη Δευτέρα. Φίλες και φίλοι, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τα είχαμε πει και χθες αναλυτικά. Οι τιμές είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε ως τιμές σοκ. Είναι δεύτερη κατά σειρά ενεργειακή προτεραιότητα που θεωρεί η κυβέρνηση το ντίζελ μετά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά πριν τη βενζίνη, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και για εδώ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει την Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε γιατί να εξαιρείται η βενζίνη από επιδότηση. Αντιμέτωποι με μία αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1,1 ευρώ ανά λίτρο πέρσι σε σχεδόν 2 ευρώ φέτος, η κυβέρνηση, όπως αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό, δεν πρόκειται να σταθεί άπραγη. Έτσι, την προσεχή Δευτέρα θα γίνουν ανακοινώσεις μέτρων από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, μέσω των οποίων η τιμή θα πέσει χαμηλότερα, όπως ανακοινώθηκε, από το 1,75 ανά λίτρο. Είπαμε ότι αν διατίθονταν χθες, σήμερα θα ήταν στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης θα είναι μικρότερη του 1,75, με την ευχή και τη στόχευση, όσο γίνεται αυτή η τιμή, να πάει και πιο κάτω με το πέρασμα του χρόνου. Βέβαια, άλλο το 1,10, άλλο το 1,75, είναι μεγάλη διαφορά. Οι παρεμβάσεις θα στηριχθούν τόσο από την κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, όσο και από τα διηγηστήρια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι επιπρόσθετα οι καταναλωτές θα ωφεληθούν και από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης στο φετινό χειμώνα. Το φλέγον ζήτημα του ντίζελ αποφασίστηκε να συνεχιστεί για ένα ακόμη μήνα τον Οκτώβριο, η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο για τους οδηγούς, όπως και αναμενόταν εξάλλου. Όμως, δεδομένου ότι η τιμή του εν λόγω καυσίμου είναι ήδη στα 2,15 ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει φτάσει πλέον στα όρια της, και πολλοί λένε ότι έχει έτσι ξεφτύσει. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Δύσκολο το βλέπω. Έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης κρίνει πως το εν λόγω θέμα περνάει και μέσα από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, και είναι κάτι το οποίο υπόθηκε για πρώτη φορά. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει το πράσινο φως για υπέρβαση των δημοσιονομικών δαπανών, τότε η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ για πρώτη φορά, έστω και προσωρινά, έστω και εκτάκτως. Όπως ανέφερε, θα διαρκούσε για όσο μένεται η ενεργειακή κρίση. Υπενθυμίζουμε ότι η μείωση της ενεργειακής φορολογίας έχει μπει ήδη εδώ και μήνες στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, έχει προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο ως πιθανή λύση για τις κυβερνήσεις. Όμως το κάθε κράτος έχει άλλες ανάγκες, και στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των καυσίμων αποτελούσε πάντα αυτό που λέμε ιερή αγελάδα. Δεν το πείραζε ποτέ κανένας. Νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα αυτό, έστω και εκτάκτως, να γίνει, γιατί με 10 λεπτά επιδότηση δεν βγαίνει πέρα.

που θα κάνει η κυβέρνηση ώστε να στηρίξει τους καταναλωτές. Όλο το προηγούμενο εξάμηνο τα διάφορα μέτρα στήριξης εξάντλησαν σε ένα βαθμό τα αρχικά οικονομικά αποθέματα. Πλέον οι προβλέψεις για ένα δύσκολο χειμώνα στα ενεργειακά σημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το όλο θέμα με περισσότερο, έτσι, με περισσότερη αίσθηση του επίγοντος, αλλά και σε ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από ό,τι ίσως υπολόγιζε στην αρχή. Περισσότερες λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, για τις αντοχές της οικονομίας απέναντι στην κρίση θα δώσουν τη Δευτέρα τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Να δούμε και τη διεθνή εικόνα που επικρατεί. Στο διεθνές πεδίο, η τιμή του ντίζελ στην περιοχή της Μεσογείου έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου σε ιστορικό υψηλό με 1,66 δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια ανά τόνο, δηλαδή ελαφρώς υψηλότερα από την αντίστοιχη στη Βόρεια Ευρώπη που διαμορφώθηκε στα 1,64 δολάρια. Όλα αυτά ενώ το spread μεταξύ ντίζελ και αργού πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάνοντας επίσης σε ρεκόρ. Ιδιαίτερες συνθήκες παρατηρούνται πλέον στην παραγωγή των καυσίμων και πετρελοειδών, καθώς τα διηγηστήρια ανά την Ιφίλιο επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το υψηλότατο περιθώριο του ντίζελ. Έτσι προτεραιοποιούν τη δική του παραγωγή εις βάρος άλλων προϊόντων όπως η βενζίνη. Στην περίπτωση του ντίζελ, το βασικό πρόβλημα βέβαια δεν είναι τόσο η έλλειψη του αργού πετρελαίου, δηλαδή της πρώτης ύλης. Πολύ μεγαλύτερη επίδραση έχει η έλλειψη διηλιστικής δυναμικότητας, καθώς ένα σημαντικό κλάσμα της έχει πάψει να λειτουργεί πλέον σε Ρωσία και Μέση Ανατολή, εκεί που μένονται δηλαδή οι πόλεμοι, μειώνοντας το πόσο καύσιμο μπορεί να παραχθεί.

Για προσέξτε τους απατεώνες που το λέμε διαρκώς, γιατί βρίσκουν συνεχώς, φίλες και φίλοι, και νέα κόλπα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι στη Νέα Ιωνία εξαρθρώθηκε μια σπήρα, μια εγκληματική οργάνωση απατεώνων δρούσαν σε όλη τη χώρα με το παράνομο περιουσιακό όφελος, μάλιστα, που αποκόμισαν να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβάνεστε έτσι πόσοι εξαπατήθηκαν, φίλες και φίλοι. Είναι αυτοί όπου τώρα λένε, έλεγαν μάλλον, ότι χρησιμοποιούσαν το πρόσχημα εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Ό,τι τους κατέβει στην κυριολεξία, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ τι γίνεται? Εδώ υπήρξε και χρήση AI και τεχνητής νοημοσύνης και κλωνοποιούσαν φωνές συγγενικών οικείων προσώπων του υποψηφίου θύματος. Είναι πανεύκολο, φίλες και φίλοι, αυτό. Το κάνουν πολύ εύκολα. Αποκτούσαν δείγμα της φωνής ενός προσώπου και με τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούσαν σε τι, σε αυτό που λέγεται κλωνοποίηση φωνής. Είπαμε, αυτά είναι τα πάρα πολύ άσχημα και εγκληματικά της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα εργαλείο, ένα εργαλείο που πολύ γρήγορα μπορεί να σου δοθεί μια απάντηση, μπορεί να βρεις κάτι χωρίς να κάθεσαι να ψάχνεις όπως παλιά στο Google, μπορεί να σε βοηθήσει σε 1000 πράγματα. Αλλά εγώ, αν σου δίνει 1000, εγώ θα σου βρω 2002 αρνητικά που μπορεί να προκαλέσει, και που είμαστε ακόμη νομίζω ότι είναι σε ένα εντελώς πρώιμο στάδιο η τεχνητή νοημοσύνη. Κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Ήδη εταιρείες κολοσσοί μαμούθ λένε ότι πάβουν την οποιαδήποτε χρήση AI, διότι τη θεωρούν άκρως επικίνδυνη. Ερευνητές φεύγουν από εταιρείες και από ερευνητικές ομάδες λέγοντας ακόμα ότι θα φτάσει στο τέλος του κόσμου με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος μέσω AI, για παράδειγμα, και βέβαια τα σοβαρά προβλήματα θα υπάρχουν στην ιατρική, όπου εκεί έχουμε και τους κάθε κομπογιαννίτες. Έχουμε και την περίπτωση του Μαζονάκη, μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, όπου το παίζουν τώρα κάποιοι γιατροί, πάρουν ένα ψευτοπτυχίο από τη Χονολουλού, είχε η κυρία, λέει. Από τη Χονολουλού έφτασε σε σημείο πανεπιστήμιο, της κολέγιο της Χονολουλού εχθές, να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι δεν εξασφαλίζεται άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από το δικό μας κολέγιο. Αίτη σου λέει, έλα εδώ, παρακολούθα έτσι να πεις ότι κάτι κάνεις, αλλά δεν θα μπορείς να έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος γιατρού, που είχε η κυρία στο Κολωνάκι, έτσι, η γυναίκα, η κυρία Γάκα, όπου πήραν στο λαιμό του το Μαζονάκι. Είναι από τα άσχημα της τεχνητής νοημοσύνης, φίλες και φίλοι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα επιστρέψουμε με συζήτηση στο στούντιο και συνέχεια για τα προβλήματα της αγοράς των επαγγελματιών, μικρομεσαίων και επιχειρηματιών. Και σήμερα συζήτηση με τον Πρόεδρο των Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, τον κύριο Σωκράτη Κωστίκογλου.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής Δυτικές Ματιές, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 10, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές, 32 προς 33 λεπτά μετά τις 8. Και βέβαια να πούμε ότι το θέμα το οποίο μονοπολεί, έτσι αποτελεί από τα ίσως και το κεντρικό θέμα συζήτησης, αναμένεται τουλάχιστον και για την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό της ενεργειακής κρίσης και αυτά τα οποία σας αναφέραμε νωρίτερα, για να δούμε τις ανακοινώσεις του αρμόδιου κυβερνητικού επιτελείου την Δευτέρα σε σχέση με τα καύσιμα και με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου έτσι όπως είναι η κατάσταση τούτη τη στιγμή τουλάχιστον, να το πούμε πάρα πολύ απλά, χειμώνας δεν βγαίνει. Και βέβαια σαν να είχε προνοήσει προημερών ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, σε ΕΔΑ, ακούσατε αναλυτικά και προχθές στην συνέντευξη τύπου του Συλλόγου, υπήρξε αναλυτική εκτενή αναφορά από το Προεδρείο και τα μέλη του, και βέβαια είχαμε και κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας αποσπάσματα τα οποία ακούσατε. Ο κύριος Κωστίκογλου, ο οποίος βγήκε μπροστά υπό την έννοια ότι, ξέρετε, πάντοτε τέτοια περίοδο κάνουμε την αποτίμηση με τους επαγγελματίες, με τους εμπόρους, με τους μικρομεσαίους, και για τις θερινές εκπτώσεις και για το πώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και αργότερα στο χειμώνα. Να πούμε, και τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο καταγράφεται αυτό, είναι η πρώτη φορά όπου συνέβησαν δύο πράγματα, όπου δεν είχαμε κάποια απλή έτσι ανακοίνωση, απολογιστική ανακοίνωση, είχαμε μια οργανωμένη συνέντευξη τύπου, η οποία δεν έχει ξαναγίνει και αφετέρου. Να πούμε ότι μετά τα χρόνια των μνημονίων είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε επαγγελματίες να μιλούν, να περιγράφουν μάλλον την κατάσταση με τόσο μελανά χρώματα. Αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, και δίνουμε μια συνέχεια σήμερα σε αυτό. Είχαμε και χθες εκτενή έτσι συζήτηση αναλυτική επ' αυτών γενικότερα για τα ελληνικά νοικοκυριά και την τοπική αγορά με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Συνεχίζουμε σήμερα, γιατί είναι επίκαιρο αρκετά το θέμα, με τον πρόεδρο του ΣΕΔΑ, τον κύριο Σωκράτη Κωστίκογλου, ο οποίος βρίσκεται ζωντανά μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Κωστίκογλου.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λες και το ξέρατε, γιατί πραγματικά η συνέντευξη αυτή την οποία δώσατε προχτές είναι σαν να ήταν ένα βήμα μπροστά, και μαζί με άλλους συναδέλφους σας ανά την χώρα φαίνεται να ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο είναι αναπόφευκτο. Ποιο είναι αυτό? Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Πρέπει τούτη τη στιγμή, τουλάχιστον με φόντο την ενεργειακή κρίση, το στεγαστικό αλλά και τα ενίκια, έτσι για να μην το ξεχνάμε αυτό, πρέπει να πάρθουν όχι απλά μέτρα, πρέπει να πάρθουν μέτρα δραστικά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι γενική η διαπίστωση νομίζω σε όλους, ιδιαίτερα στο χώρο του εμπορίου και των άλλων επαγγελματιών, αλλά ειδικά στο χώρο του εμπορίου, γιατί ξέρετε όποιες εξελίξεις υπάρχουν όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνείς εξελίξεις, οι πρώτοι οι οποίες πράττουν αυτές τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών είναι πάντα η αγορά. Διότι η αγορά, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς το γνωρίζουμε βεβαίως, ότι η κατανοητική συμπεριφορά καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός μας, η αγοραστική δύναμη που έχει το κάθε νοικοκυριό, και ο δεύτερος είναι η ψυχολογία. Mm-hmm. Μερικές φορές η ψυχολογία είναι και πιο πάνω, με την έννοια ότι μπορεί και κάποιος να έχει χρήματα, αλλά το γενικότερο περιβάλλον να μην ευνοεί να μπορεί να βγει στην αγορά και με άνεση να κάνει αγορές κλπ. Mm-hmm. Εμείς, με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις και λαμβανομένου υπόψη πρώτον την συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου που υπάρχει τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το τέλος του 23 θα έλεγα, οι στατιστικές καταγράφονται από εκείνη την ακριβώς την περίοδο που άρχισε σιγά σιγά ο τζίρος να πέφτει, και νομίζω ότι και η αφορμή για να δώσουμε και τη συνέντευξη αυτή ήταν και η εκπτωτική περίοδος η φετινή, η οποία ήταν κάτω από τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου, και να λάβουμε υπόψη ότι πάντα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος είναι πολύ καλύτερη και από τη χειμερινή, ακριβώς γιατί είναι περισσότερος κόσμος έξω, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να ψωνίσουμε, και αυτό έχει καταγραφεί με στατιστικό τρόπο, οπότε και εμείς περιμέναμε για να αποκτήσουμε αυτή την πολυπόθετη ρευστότητα να υπάρξει μια κίνηση στην αγορά. Αυτή δεν ήρθε. Όχι μόνο στο Αγρίνιο, πανελλαδικά. Mm-hmm. Και βεβαίως υπήρχαν και καλλιεργηθήκαν κάποιες προσδοκίες από κεντρικούς, αν θέλετε, υπουργούς, από στελέχη, μεγαλοστελέχη της κυβέρνησης, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι ο εμπορικός κόσμος και με βάση αυτές τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει εμείς και εμείς εδώ στο Αγρίνιο, αλλά και κεντρικά μέσω της ΕΣΕ, είχαν καλλιεργηθεί κάποιες προσδοκίες ότι θα δοθούν κάποια μέτρα τα οποία θα ήταν με ξεκάθαρο τρόπο, αν θέλετε, ανακούφισης. Διότι εδώ πρέπει να επισημάνουμε και να το τονίσουμε, το είπαμε και συνέντευξη τύπου, εμείς δεν ζητάμε ούτε επιδόματα, ούτε προνομιακή μεταχείριση, ζητάμε ίσους και δίκαιους κανόνες και κυρίως ζητάμε ελάφρυνση των βαρών. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την ενεργειακή κρίση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2010 μέχρι σήμερα 15 χρόνια είμαστε σε μια διαρκή πορεία διαδοχικών κρίσεων, είτε ήταν οικονομική, ήταν ο COVID, η ενεργειακή, όλες αυτές έχουν φορτώσει πάρα πολλές επιβαρύνσεις.
0: Το στεγαστικό.
1: Το στεγαστικό βεβαίως, έχουν φορτώσει πολλές επιβαρύνσεις επιχειρήσεις. Και είπαμε τη λέξη σως για να περιγράψουμε, και δεν ξέρω αν είναι, δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον όχι στο χείλος του γκρεμού, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, διότι αυτό που εισπράττω κάθε μέρα, την αγωνία των συναδέλφων που συζητάμε στην αγορά. Φανταστείτε ότι έχουμε χρόνο να συζητάμε και δεν έχουμε δουλειά. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μιλάμε μεταξύ μας και μεταφέρω ένα στον άλλον τις υποχρεώσεις που πρέπει να βγάλουμε και δεν μπορούν να βγουν οι υποχρεώσεις αυτές. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά ήταν η απογοήτευση, και ήταν και αυτό βεβαίως ένας από τους συνδυαστικούς παράγοντες της συνέντευξης τύπου, ήταν ότι περιμέναμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μα αυτή η ραχοκοκαλιά, εφόσον είναι όλοι οι πολιτικοί, μας θυμούνται πριν τις εκλογές, και μιλάω για όλα τα πολιτικά κόμματα, ναι, και μας ξεχνούν ακριβώς την επόμενη, πρέπει κάποια στιγμή να πούνε αν εμάς μας θέλουν πλέον να είμαστε ενεργοί και παρόντες στις τοπικές αγορές, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις όλη τη χώρα.
0: Βέβαια.
1: Με διαχρονική προσφορά τόσο στην εθνική οικονομία όσο στις τοπικές οικονομίες, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή. Και να ξεκαθαρίσουμε, η αγορά και το εμπόριο είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας. Δεν είναι μια υποσημείωση, μια υποκατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε επαγγελματίες. Εδώ είναι άλλα τα χαρακτηριστικά που έχει το εμπόριο. Mm-hmm. Και βεβαίως, για αυτούς ακριβώς τους λόγους,
0: mm-hmm,
1: πολύ έγκαιρα είχαμε ξεκινήσει, μάλιστα αυτή το έχουμε αναδείξει κιόλας, βεβαίως είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια ο σύλλογός μας. Εγώ προσωπικά είχα κάνει πριν ένα χρόνο στη Γενική Συνέλευση, σε 1,5 χρόνο, μια πρόταση για να υπάρχει μια σε εθνικό επίπεδο παρέμβαση για το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης. Και βεβαίως όλη η εμπορική σύλλογη από όλη τη χώρα, μέσω της Ολομέλειας και της ΕΣΕΕ, έγινε, η ΕΣΕΕ έκανα με το επιστημονικό της επιτελείο μια πολύ αναλυτική και επαρκέστατη προετοιμασία για τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει πλέον να εφαρμόζεται η τεκμαρτή φορολόγηση και βέβαια να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη απέναντι σε ένα κλάδο που το 2023 έχει εναρμονιστεί πλήρως με τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε κάνει όλες αυτές τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις που επιβλήθηκαν και μας υποχρέωσε η πολιτεία. Τα κάναμε. Το 90% και πλέον των συναλλαγών γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ναι. Άρα και η τεκμαρτή φορολόγηση πρέπει να καταργηθεί. Και όχι με αστερίσκους ή συνεπείς και μη συνεπείς.
0: Ή υποσημειώσεις και τα λοιπά.
1: Και ξέρετε, θα σας πω το εξής. Ναι. Μιλάμε τώρα για τους συνεπείς και τους μη συνεπείς. Γίνεται κάποιος μη συνεπείς όταν είναι μέσα σε περίοδο κρίσεων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Αυτούς τους ανθρώπους ούτε θα τους καταστρέψουμε, ούτε θα τους βγάλουμε, θα τους οδηγήσουμε σε αδιέξοδα. Άρα και πρέπει η πολιτεία αυτό το πυλώνα της οικονομίας της και της τοπικής οικονομίας. Ξέρετε, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε νωρίς το πρωί. Ξεκινάει η ζωή της πόλης με το άνοιγμα της αγοράς.
0: Έτσι.
1: Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το λάβουμε όλοι. Και τα μηνύματα μέσα από τη συνέντευξη αυτή που κάναμε, που ήταν πολύ αναλυτική, είχε σκοπό να στείλει δύο μηνύματα. Ένα προς την πολιτεία, για να πάρει εκείνα τα μέτρα απέναντι στο εμπόριο και στις επιχειρήσεις, και το δεύτερο προς την κοινωνία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον COVID, και το συνδέω αυτό με τον τρόπο που, την οποία πλέον ψωνίζει ο κόσμος και αγοράζει μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχουμε πει ότι ας κάνουν έλεγχο στα προϊόντα και ας συγκρίνουμε πάντα όμοια προϊόντα. Υπάρχουν επιχειρήσεις για όλα τα βαλάντια. Ας επιλέξουμε να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που καθημερινά μοχθούν, και πραγματικά είναι ηρωισμός σήμερα το να μπορεί κάποιος να κρατάει μια εμπορική επιχείρηση. Δεν είναι υπερβολή αυτό.
0: Ηρωισμός.
1: Ηρωισμός να κρατάει μια εμπορική και να λειτουργεί μια εμπορική μικρή επιχείρηση, όπως είναι οι περισσότερες μέσα στην αγορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάνει ένα αγώνα, έχουν προσφέρει στις τοπικές οικονομίες. Να ξεκινήσω από 50, 60, 70, φτάνουν και ξεπερνούν τον έναν αιώνα. Εγώ έκανα και μια προσωπική αναφορά.
0: Ναι.
1: Πάνω από 100-103 χρόνια λειτουργώ και συνεχίζω. Και ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό, το οποίο το ανέδειξα ακριβώς για να δείξω την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Πάντα οι γονείς μας και οι παππούδες μας, οι παππούδες τους γονείς μας και οι γονείς μας σε εμάς, εγώ είμαι τρίτη γενιά, μας λέγανε συνεχίστε τη λειτουργία της επιχείρησης σαν διάδοχη κατάσταση. Σήμερα υπάρχει μεγάλο θέμα με τη διάδοχη κατάσταση. Δεν είμαστε στην περίοδο εκείνη που θα πούμε στα παιδιά μας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο εμπόριο εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίστε αυτή τη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία τα βγάζει πέρα. Άραγε υπάρχουν πολλοί παράμετροι σήμερα, οι οποίοι επιβάλλουν να στηρίζουμε. Και το λέω επιβάλλουν με την έννοια πια ότι, αντί να επιλέγουμε να στηρίζουμε και να στέλνουμε τα χρήματά μας στην Ασία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή έχουμε στατιστικά 5,8 δισεκατομμύρια, προσέξτε το νούμερο ζαλίζει,
0: είναι.
1: 5,8 δισεκατομμύρια δέματα μπήκαν το 2025 στην Ευρώπη. 250.000 παίρνουν περίπου στην Ελλάδα καθημερινά. Mm. Αυτά είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Νομίζω και φανταστείτε την αγοραστική δύναμη η οποία φεύγει και οι φόροι οι οποίοι φεύγουν. Έγινε μια προσπάθεια το καλοκαίρι. Εμείς είχαμε κάνει μια παρέμβαση πριν ένα χρόνο. Την παρέμβασή μας τη ζητήσαμε να τη στηρίξει το Επιμελητήριο Τελοκανανίας και πράγματι άμεσα
0: ανταποκρίθηκε
1: και στήριξε για την δημιουργία εθνικού τέλους.
0: Έτσι.
1: Και μαζί με το εθνικό τέλος, στα πρότυπα της Ρουμανίας, ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα από τις 27 η οποία πήρε αυτή πριν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, κατά την άποψή μου, αλλά και κατά γενική ομολογία, άργησε πολύ να δει το θέμα. Τώρα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και μετά θα έλεγα από μια παρεμβατική διάθεση που έδειξε πρόσφατα το 2026 η Γαλλία. Mm-hmm. Η Γαλλία τώρα πλέον, και με βάση μια απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω τώρα την πήρε προχθές, όπου θα γίνονται ακόμα από 1η Νοεμβρίου ακόμη πιο έντονοι έλεγχοι. Mm-hmm. Στα πρότυπα αυτά τα οποία ξεκίνησε και η Γαλλία να κάνει, δηλαδή να εξετάζουμε τα προϊόντα, ναι, και σιγά σιγά σταδιακά μέχρι το 2028 να μπορούμε τώρα να μιλάμε για περισσότερους ελέγχους και για διαμόρφωση δίκαιων και ίσων κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έχουμε αυτούς τους κανόνες, ελέγχουμε τα προϊόντα τα οποία πουλούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ναι, και τα υπόλοιπα να έρχονται από την Ασία χωρίς κανέναν έλεγχο.
0: Κανέναν έλεγχο. Πάντως, επειδή είπατε και πριν ότι είναι πραγματικά είναι χαρακτηριστική ατάκα, ότι είναι ηρωισμός να κρατά κάποιος ανοιχτή μια επιχείρηση σήμερα, να πούμε ότι πλέον βλέπουμε ότι έχει γεμίσει ο τόπος σε κεντρικές αρτηρίες και οδούς της πόλης μας με ενοικιαστήρια. Δηλαδή έβλεπα για παράδειγμα χθες προχθές 4-5 στη σειρά κοντά στα Καραπανέικα, ας πούμε, ενοικιαστήρια που δεν γνώριζα κιόλας ότι είχαν κλείσει όλα αυτά τα καταστήματα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης, κύριε Κωστίκοβλου, ότι πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα τα οποία πιάνουν όλους, πολίτες και επαγγελματίες και πολίτες, γιατί είναι δύο αλληλένδετα μέρη. Για παράδειγμα, θεωρώ τομή και ιστορική τομή αυτό το οποίο ανακοίνωσε προχθές η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, που είπε για παράδειγμα ότι τέλος στα τέλη κυκλοφορίας. Καταργούνται στην Ιταλία στις περισσότερες κατηγορίες οχημάτων κοντά στο 70% τα τέλη κυκλοφορίας. Εδώ δεν είναι μια τεράστια ανακούφιση αυτό για την τσέπη του Ιταλού, για παράδειγμα, του επαγγελματία Ιταλού?
1: Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω πρώτα με την παρέμβαση που κάνατε για το θέμα των ενοικίων, την οποία αναδείξαμε κι εμείς αρκετά και με ένα μήνυμα, θα έλεγα, στοχευμένο προς τους συμπολίτες ιδιοκτήτες. Αναφέρατε ένα συγκεκριμένο δρόμο, την οδό Μπαϊμπά, που είναι τα Καραπανέικα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι 4-5 στη σειρά. Επειδή περπατάω και βλέπω πώς είναι η γεωγραφία μέσα στην αγορά και στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Είναι από την πλατεία Καραπανέικα μέχρι την οδό Γρίβα, είναι περίπου 12-13 κενά. Τα έχω μετρήσει επανειλημμένα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κεντρικός εμπορικός δρόμος, που θα έλεγα ότι το επόμενο κομμάτι από τη Γρίβα μέχρι την πλατεία έχει και επισκεπτικότητα, περπατάει και κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι μία ένδειξη. Η οδός Ηλία Ηλιού, που είναι μέσα στην πλατεία.
0: Φάντασμα πλέον.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή η λέξη. Είναι πολύ στοχευμένη η λέξη. Είναι, δηλαδή, κυκλοφορούμε, είχαμε πει εμείς σε ανακοινώσεις μας, να μην φτάσουμε στο σημείο να περπατάμε σε δρόμους με φαντάσματα.
0: Έτσι.
1: Πάμε στην οδό Παπαστράτου, τον πλέον κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, από τη Φλέμινγκ και πάνω. Επί χρόνια κενά ισόγεια κίνητα. Τι είναι αυτό ακριβώς? Είναι ένα μήνυμα. Αυτό είπαμε και στην ένδευση και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ένα μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες. Να υπάρχει ένας ορθολογισμός στις απαιτήσεις. Και το επαναλαμβάνω. Κάποιοι από εμάς, συμπολίτες, έχουμε δύο ιδιότητες. Και αυτή του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή. Άραγε πρέπει κάθε φορά να έχουμε, αν θέλετε, την προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις, να βλέπουμε πώς κινούνται, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Δεν είμαστε στις παχές αγελάδες, να το πω έτσι. Στην περίοδο αυτή που κάποτε εδώ υπήρχε και αέρας, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, είμαστε άνθρωποι της αγοράς, στην πιάτσα γνωρίζουμε πολύ καλά πώς κινούνται. Άρα και εδώ πρέπει να ζητάμε νίκια και μισθώματα που μπορεί να βγαίνουν μέσα από τη λειτουργία της επιχείρησης και οι οικιαστές να τα πληρώνουν. Σημασία δεν έχει πόσο θα κάνουμε το συμβόλαιο, για παράδειγμα. Υποθετικά ότι θα βάλω 1.000 ή 1.500 το μίσθωμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορέ να το εισπράττω αυτό και να μην φτάνω να υπάρχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια κλπ. Άρα για σήμερα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Σήμερα είμαστε σε δύσκολες εποχές. Είναι σημαντικό τα ακίνητα να παραμένουν ενεργά, δηλαδή να είναι μισθωμένα. Από τη μία πλευρά προστίθεται εισόδημα στον κάθε συμπολίτη με το μίσθωμα που παίρνει. Και παίρνει και το κράτος τον αναλογού φόρο πάνω στο μίσθωμα.
0: Είπατε πριν για την Ηλία Ηλιού. Πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι τη νύχτα πλέον όχι μόνο δεν κυκλοφορεί στην Ηλία Ηλιού, έχεις και την αίσθηση ότι μπορεί να ψιλοφοβάσει κιόλας να περάσεις, γιατί γίνονται και περίεργα εκεί κοντά. Που στην Ηλία Ηλιού, όπου εκεί όπου πλέον δεν περνάς, γιατί δεν υπάρχει λόγος να περάσεις, κάποτε δεν μπορούσες να περάσεις. Και όταν λέμε κάποτε, δεν λέμε πριν από 30 χρόνια, δεν μπορούσες να περάσεις από τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, εμείς και εγώ προσωπικά είχα κάνει και μία παρέμβαση ακόμη και στην περίοδο του COVID προς το Δήμο να ενισχυθεί ο φωτισμός στην Ηλία Ηλιού.
0: Για μην γίνει
1: προκειμένου γέτο. Να μην υπάρχει, όχι, να μην υπάρχει και ο φόβος. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Γέτο.
1: Ναι, μην είμαστε μέσα στην πλατεία. Τώρα, όσον αφορά την παρέμβαση της Πρωθυπουργού της Ιταλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, σε δύσκολες εποχές πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έγκαιρα, να κάνουμε τις παρεμβάσεις, να έχουμε ευελιξία. Ούτως ώστε έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως τώρα προκύπτει με την ανακοίνωση χθεσινή του Πρωθυπουργού, που είπε ότι μπορούμε να δούμε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ορισμένο διάστημα, και γιατί να μην το είχαμε δει και νωρίτερα, να ελαφρύνουν, και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι εμπορικά και οικονομικά, αν θέλετε έτσι, σωστή η σκέψη, θα γίνει μεγαλύτερο τζίρος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, όσο είναι χαμηλότερο. Τώρα, όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, υπάρχουν αυτοκίνητα, και εγώ προσωπικά που έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο αγορασμένο πριν 25 χρόνια, το οποίο μπορεί να είναι 2.000 κυβικά, και πληρώνουμε μια τιμωρία, θα έλεγα, στα τέλη, όταν η αξία του αυτοκίνητου δεν είναι 3 χρόνια στα τέλη.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, όταν ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά έχει 630 ή 650 τέλη κυκλοφορίας ετήσια, και η αξία του αυτοκίνητου μπορεί να μην ξεπερνάει τις 2.500, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια τιμωρητική.
0: Πολύ σωστά.
1: Μπαίνει ένα, γι' αυτό πρέπει η πολιτική όλων των κομμάτων, ιδιαίτερα των κυβερνητών, αυτοί που διαχειρίζονται και είναι κυβερνάνε, κάθε φορά που κυβερνάνε, όποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση, πρέπει να βλέπει και να ακούει. Να βλέπει πώς είναι η κοινωνία, mm-hmm. να μην χάνει την επαφή της και να ακούει τους εκπροσώπους mm-hmm. των θεσμικών φορέων, οι οποίοι ζουν. Γνωρίζουν τα πράγματα πολύ καλύτερα και μπορούν να τους μεταφέρουν και τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αυτό είναι ανάγκη σήμερα να υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα υπάρχει ο χρόνος, μπαίνουμε σε μια περίοδο παρατεταμένη, θα έλεγα. Παρατεταμένη, πάση περιπτώσει, προεκλογική. Τα προβλήματα είναι πολλά, σημαντικά. Κάθε φορά τα αναδεικνύουμε με το σωστό τρόπο, μεταφέρουμε τα μηνύματα προς όλους τους πολιτικούς και σε όλα τα επίπεδα, τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά, για να πάμε και στα δικά μας λίγο, γιατί το αναδείξαμε και εμείς αυτό το θέμα μέσα στη συνέντευξη. Ένα κομμάτι της συνέντευξης ήταν πού πάει οικονομικά η περιοχή μας, mm-hmm. από πού περιμένουμε εισροές, το εμπόριο, ακριβώς γιατί τα πάντα ξεκινάνε με το εμπόριο. Πάνε καλά οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Θα πάνε καλά και οι μεταφορικές εταιρείες. Δηλαδή, έχουμε τώρα, αν θέλετε, εξαρτώμενες δραστηριότητες οικονομικές μέσα από τη λειτουργία του εμπορίου. Γι' αυτό το εμπόριο δεν είναι υποκατηγορία, είναι βασικός πυλώνας. Και γι' αυτό θα πρέπει και η πολιτεία να δείξει τον ανάλογο σεβασμό και να ανταποδώσει τη διαχρονική προσφορά του λιανεμπορίου με τα μέτρα ανακούφισης απέναντι στους συναδέλφους εμπόρους και τις επιχειρήσεις.
0: Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, κύριε Κωστίκογλου, προφανώς τη φαντάζομαι την απάντηση, αλλά για να γνωρίζει και ο κόσμος, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε σειρά δράσεων από το Σύλλογο όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι. Δεν θα αρκεστείτε δηλαδή σε αυτή την, όπως και να έχει βέβαια, αναλυτικότητα τη συνέντευξη που δώσατε προχθές.
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογός μας από την αρχή της λειτουργίας του έθεσε δύο στόχους. Ο ένας είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση του συναδέλφους και η άλλη είναι η εξωστρέφεια και οι συνεργασίες. Mm-hmm. Επάνω σε αυτή την βάση συνεχίζουμε να λειτουργούμε. Και το επόμενο διάστημα, όπως είδατε, εμείς, ο Σύλλογός μας, πέρα από τις καθαρά παρεμβατικές προσπάθειες τις οποίες κάνει για τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα του εμπορίου και τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν, έχει και μια συμμετοχή στα κοινά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι, στα κοινά με το Δήμο. Και το επόμενο διάστημα προετοιμάζουμε πάλι, όπως κάναμε με το Δήμο, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κοινωνικού χαρακτήρα, διότι είμαστε, όπως είπα πολύ, νομίζω και το τόνισα, ότι η αγορά είναι η ίδια η κοινωνία. Mm-hmm. Εμείς επιστρέφουμε στην κοινωνία τη δικιά της στήριξη προς εμάς, εμείς την επιστρέφουμε με δικές μας και με συνεργασίες με το Δήμο, με την περιφέρεια, με τα επιμελητήρια, παντού. Mm-hmm. Άρα για το επόμενο διάστημα θα δούμε και κάθε φορά εμείς θα ανταποδίδουμε αυτή τη στήριξη που υπάρχει από τον κόσμο. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Είμαστε ένα. Εμείς με τη λειτουργία μας κρατάμε ζωντανή την πόλη και βεβαίως θα επαναλάβω ότι ανοιχτή αγορά σημαίνει ζωντανή πόλη.
0: Και κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο, με το μήνυμα, παύλα σύνθημα θα έλεγα εγώ, κύριε Κωστίκογλου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα, πάντα οι συζητήσεις έτσι μαζί σας έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και έτσι με στοχευμένο λόγο, χωρίς συνθηματολογία παλαιότερων ετών, αλλά με παρεμβάσεις επίκαιρες όπου μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τα ξαναπούμε βέβαια.
1: Βεβαίως, εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε μια απαραίτητη διαφημιστική ανάσα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του Real FM και επιστρέφουμε ξανά μαζί σας με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε την

0: Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Μοσχάτου. Δημιουργείται ποτηλιάρισμα από τη Μαρίνα Λίμου που συνεχίζεται και κατά μήκος της Ομιλίδου Σκυλίτση. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Λένορμα νέως Αχαρνών, στη Συγκρού προς Αθήνα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φυλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν μεταξύ άλλων παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η ενεργειακή ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει στις 11.30 ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Δυτικές ματιές η εκπομπή μας. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας από τις 8 έως και τις 10 εκτάκτως τούτη την εβδομάδα, λόγω προγραμματισμένης απουσίας της Νανάς Θεοδωροπούλου, η οποία αναμένεται να επιστρέψει την προσεχή εβδομάδα στη θέση της Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η συζήτηση που προηγήθηκε εδώ στο στούντιο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, τον κύριο Σωκράτη Κωστίκογλου, συνέντευξη την οποία θα έχετε τη δυνατότητα αργότερα να διαβάσετε, να ακούσετε και να δείτε, γιατί βιντεοσκοπούνται οι συνεντεύξεις στον Energy μέσω του agrinio-site.gr. Πάμε φίλες και φίλοι τώρα σε θέματα της περιφέρειας. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά εδώ στα δικά μας και να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, διευθυντή σύνταξης του Tempo 24.news.gr και ανταποκριτή του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, τον Απόστολο Βουλδί. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα Νίκο.
0: Λιακάδα.
1: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λιακάδα σήμερα, έτσι, και 32, ίσως και 33 βλέπουμε και την Κυριακή στην περιοχή μας.
1: Ναι, όντως καλυτερεύει ο καιρός. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες έχει έντονη ψύχρα.
0: Έχει, έχει.
1: Φθινόπωρο είναι, νομίζω ότι
0: ναι.
1: Λογικές είναι οι θερμοκρασίες. Άλλωστε, αρκετά ζεστό καλοκαίρι ζήσαμε.
0: Και βέβαια νομίζω, Απόστολε, ότι ιδιαίτερα εκεί στην Πάτρα, στην Πλάζ που έχει την τιμητική της, δεν αποκλείεται το Σαββατοκύριακο να δούμε αρκετό κόσμο.
1: Σίγουρα δεν θα δούμε εικόνες καλοκαιριού.
0: Καλά, όχι.
1: Έμενε μέχρι τη δύση του ηλίου προκειμένου να δροσιστεί, αλλά είναι δεδομένο ότι αρκετός κόσμος θα εκμεταλλευτεί την καλοκαιρία να κάνει ίσως και το τελευταίο μπάνιο της φετινής σεζόν.
0: Ναι, ίσως θα είναι τα τελευταία μπάνια αυτά, τουλάχιστον για τους μη χειμερινούς κολυμβητές που κάνουν όλο το χρόνο, έτσι. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε μια είδηση η οποία μας είχε συγκλονίσει όλους πέρσι, πραγματικά ιδιαίτερα για εμάς τους συναδέλφους του που τον γνωρίζαμε, που ήμασταν μαζί στο πεζοδρόμιο και εσύ προσωπικά είχες συνεργαστεί αρκετά. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον ξαφνικό θάνατο του καλού συναδέλφου Γιώργου Παυλάκη, έτσι.
1: Ναι, πράγματι. Είναι στιγμές που δεν μπορείς να ξεχάσεις, με έναν συνάδελφο χαμογελαστό, πάντα πρώτο να τρέχει στο ρεπορτάζ, να βγάζει την είδηση μέσα από την εικόνα, να είναι στις φωτιές, να είναι στις πλημμύρες, να είναι πάντα μπροστά, πάντα πρώτος και πάντα χαμογελαστός. Έτσι ήταν ο Γιώργος ο Παυλάκης, έτσι θέλουμε να τον θυμόμαστε. Δυστυχώς προδόθηκε από την καρδιά του πέρσι τέτοια εποχή.
0: Ναι. Ήταν μια υπόθεση, έτσι, ένα περιστατικό το οποίο μας είχε συγκλονίσει.
1: Θέλαμε να το πιστέψουμε, απλά Νίκο, ένας νέος άνθρωπος, δραστήριος, η κοινωνία του Μεσολογγίου, η οποία τον έχει τιμήσει και πρόσφατα μάλιστα, γιατί είχε αναδείξει την πόλη του Μεσολογγίου, είχε αναδείξει τον πολιτισμό της, είχε αναδείξει την κουλτούρα της, και μέσα από τα ρεπορτάζ του και μέσα από τις δικές του δουλειές που είχε κάνει για την τηλεοπτικά, εννοώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά αξιόλογος και είναι κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι έτσι και να μην προλαβαίνουν να προσφέρουν όσα έχουν διάθεση.
0: Έτσι, έτσι είναι. Πραγματικά, ακόμα και σήμερα...
1: Εγώ είχα την τύχη πραγματικά να δουλέψω μαζί του. Πέρσι το καλοκαίρι τρέχαμε μαζί στις φωτιές. Δεν έκανε πίσω ο Γιώργος, δεν φοβόταν. Mm-hmm. Δεν φοβόταν μήπως αποκλειστούμε από τη φωτιά, από τον άνεμο που έπνεε. Ήταν εκεί, ήθελε να τραβήξει το καλύτερο πλάνο ήθελε να αποτυπώσει με την μηχανή του τα πάντα, προκειμένου οι τηλεθεατές να έχουν πλήρη εικόνα ενός συμβάντος.
0: Τι να πει κανείς, ακόμα και ένα χρόνο μετά δυσκολευόμαστε και τώρα μου φαίνεται περίεργο που το συζητάμε. Λοιπόν, Απόστολε, γενικά χθες η Κεφαλονιά είχε την τιμητική της σε ούκο λίγα θέματα, τα οποία κάποια ευτράπελα, κάποια βέβαια τα οποία είναι και πολύ σοβαρά, όπως τα χαρακτηρίζουμε εμείς. Θα ασχοληθούμε με ένα από αυτά, όπου είχαμε ένα απίστευτο πραγματικά τροχαίο με εμπλοκή πατινιού και αλόγου και ένας 17χρονος ο οποίος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ναι, πράγματι

0: Βάρα, λίγο έξω από την πόλη του Αργοστολίου. Το πατήγημα των 17χρονων κινείται προς την πόλη του Αργοστολίου. Άγνωστο τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, έπεσε πάνω σε ένα άλογο. Πρέπει να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης του αλόγου το μετέφερε στην άκρη του δρόμου. Ίσως ο κακός φωτισμός στην περιοχή δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Η αστυνομία είναι αυτή που θα διαπιστώσει τι ακριβώς έχει γίνει και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το τροχαίο. Η ουσία είναι πάντως ότι το ηλεκτρικό πατίνι καρφώθηκε πραγματικά πάνω στο μεγάλο σωμοζώο. Αποτέλεσμα ήταν ο 17χρονος αρχικά θεωρήθηκε ότι δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του, άρχισε να παραπονιέται για πόνους στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, όμως οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει άμεσα αεροδιακομιδή, μεταφέρθηκε στην Αθήνα και βρίσκεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε εκτός κινδύνου.
1: Α, είναι εκτός κινδύνου, ευτυχώς.
0: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση το παιδί.
1: Ευτυχώς. Πάντως, να πούμε ότι Απόστολε, το νομοθετικό πλέον πλαίσιο έχουμε, γίνονται και έλεγχοι από την αστυνομία, αρκεί να σου πω ότι έχουν κατασχεθεί και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αρκετά πατίνια, γιατί πλέον δεν μπορούν να κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούσαν. Κάτι, χωρίς να θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες εδώ τώρα στο 17χρονο, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα των πατινιών, γιατί και στην Πάτρα, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει πρόβλημα και στην παραλιακή. Πολλές φορές είναι κίνδυνος θάνατος.
0: Και εδώ έχουν γίνει, σωστά το αναφέρεις, και εδώ έχουν γίνει πάρα πολλά τροχιά. Δυστυχώς όμως αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς νεαρούς πιτσιρικάδες, οι οποίοι κυκλοφορούν με πατίνια χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς τίποτα απολύτως, τη στιγμή που θυμίζω ότι σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται σε ανήλικους να κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δυστυχώς όμως έχουμε τέτοια φαινόμενα και δυστυχώς έχουμε και τέτοια τροχαία.
1: Είναι ξεκάθαρο πλέον ο νόμος. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Και να πούμε ένα ακόμα θεματάκι πριν κλείσουμε από την Κεφαλονιά. Πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καυγάδισε με τον αδερφό του και τον έβγαλε σε κηδιόχαρτο. Δηλαδή, τι είναι αυτό?
0: Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι από τα απίστευτα που λέμε και όμως αληθινά. Ναι, πράγματι, ο καυγάς των δύο αδελφών κατέληξε σε ένα μακάβριο αστείο, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς έτσι, καθώς ο ένας από τους δύο αδελφούς που συνεπλάκει στο περιστατικό θεώρησε σκόπιμο να ανακοινώσει σε όλη την κοινωνία της Κεφαλονιάς ότι ο αδελφός του πέθανε. Έβγαλε λοιπόν κηδιόχαρτο, το κόλλησε σε διάφορες περιοχές του Αργοστολίου, ανακοινώνοντας ότι ο αδερφός του ήταν νεκρός. Φυσικά είχαμε και συνέχεια. Βεβαίως η αστυνομία είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο, γιατί μπορεί να κάνει κάποιος αστεία, αλλά αυτά να παίζει με τη ζωή κάποιου και να ανακοινώνει ότι είναι νεκρός κάποιος την στιγμή που είναι μια χαρά ο άνθρωπος, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί αστείο, ή αν θέλεις ότι μέσα στα πλαίσια ενός καυγά μπορεί κάποιος να σκοτώνει σε εισαγωγικά τον οποιοδήποτε. Αλλά νεκρό είχαμε, σου θυμίζω, γιατί είπες ότι η Κεφαλονιά είχε την τιμητική της.
1: Ναι.
0: Είχαμε στην Κεφαλονιά,
1: ναι,
0: και συγκεκριμένα στον πόρο της Κεφαλονιάς, όπου βρέθηκε ο 45χρονος Ρουμάνος. Θυμίζουμε ότι αγνοείται από τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν ήταν μέσα σε ταχύπλο, οδηγούσε ταχύπλο ανοιχτά της Κεφαλονιάς, αναποδογύρισε το σκάφος. Το σκάφος πρέπει να πούμε ότι χθες είχε βρεθεί σε παραλία της Κεφαλονιάς και χθες βρέθηκε και το πτώμα του 45χρονου από κάποιον ψαρά, από ιδιώτη, τον είδε με το σκάφος, του ειδοποίησε το λιμενικό και βεβαίως ήρθαν να μεταφέρουν την σωρό στο νοσοκομείο. Αναμένεται βεβαίως να γίνει και νεκροψία, νεκροτομή. Η ουσία είναι πάντως ότι μια βόλτα με ένα σκάφος κατέληξε για έναν τουρίστα σε μια τραγική είδηση.
1: Είχαμε πολλά φέτος με σκάφη και στην περιοχή του Ιωνίου. Βέβαια, να πούμε ότι ο ένας από τους δύο που επέβαιναν διασώθηκε, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Το λησμόνισα και εγώ να το πω. Ήταν ένας νεαρότερος σε ηλικία, ο οποίος είχε καταφέρει να παραμείνει μέσα στη θάλασσα, έως ότου τον εντόπισαν ιδιωτικά.

0: σκαφ και τον μετέφεραν στην παραλία. Ναι, είχαμε πάρα πολλά περιστατικά, κυρίως στα νησιά του Ιωνίου, εκεί όπου βλέπουμε ότι νοικιάζονται ιστιοφόρα, νοικιάζονται ταχύπλοα και χωρίς ενδεχομένως να ζητούνται και κάποιες επιπρόσθετες οδηγίες, αν έχουν την δυνατότητα οι υποτιθέμενοι κυβερνήτες παύλα τουρίστες να κυκλοφορούν με αυτά τα σκάφη, ή αν θέλεις, αν έχουν την δυνατότητα να μπορέσουν να οδηγήσουν τέτοια σκάφη. Γι' αυτό και βλέπουμε να προσκρούν πάνω σε προβλήτες. Θα θυμούνται όλοι το περιστατικό στην Λευκάδα με το ταχύπλο, με το ιστοφόρο μάλλον,
1: βέβαια,
0: το οποίο έπεσε πάνω σε άλλα σκάφη μέσα στο λιμάνι. Γιατί κόλλησε, λέει, το γκάζι, δεν είμαι και ειδικός επάνω στα σκάφη, πρέπει να σας πω. Η ουσία είναι πάντως ότι χτύπησε και διέλυσε άλλα 2-3 σκάφη. Άλλες περιπτώσεις είχαμε με ακυβερνησίες πάρα πολλές, ακόμη και τραυματισμούς, ακόμη δυστυχώς είχαμε και θανάτους.
1: Και θανάτους. Κλείνοντας, Απόστολε, να πούμε σε όλη τη χώρα και στο Αγρίνιο 7 το απόγευμα σήμερα υπάρχει συγκέντρωση, 2 συγκεντρώσεις στην Αχαϊκή πρωτεύουσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Χρυσαυγή Τυρουπακιά, και αναφέρομαι για τη συγκεντρώση στην Πάτρα, γιατί επειδή Πάτρα, χτυπάμε ξύλο βέβαια, κατά το παρελθόν έχει δώσει αρκετές φορές επεισόδια, δεν ξέρω ποιο είναι το κλίμα βέβαια για φέτος. Είναι, το λέω υπό την έννοια ότι θα είναι αρκετά αυξημένα τα μέτρα, τα αστυνομικά, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Υπάρχει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και από τους όμορους νομούς, γιατί έχουμε 2 συγκεντρώσεις. Η μία είναι προγραμματισμένη σε 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Γεωργίου, και η άλλη στον παραλιακή πλευρά της πόλης, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, στις 7.30. Και βεβαίως η αστυνομία θα είναι επίποδος για την περίπτωση που έχουμε κάποια επεισόδια. Ναι, στο παρελθόν υπήρχαν και έχουν γίνει και επεισόδια, και σοβαρά επεισόδια εδώ στην Πάτρα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιες εικόνες να δείξουμε το βράδυ.
1: Μακάρι, Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα ρεπορτάζ που μας μετέδωσες, όπως πάντα, με σαφήνεια και ακρίβεια. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι αρκετά γεμάτη η σημερινή ημέρα. Υπάρχουν και αρκετές ειδήσεις από το τοπικό αστυνομικό δελτίο. Εκεί θα πάμε ευθύς αμέσως. Πιάστηκε με πιστόλια, σφαίρες και ναρκωτικά στο σπίτι του στο Αγρίνιο. Συνελήφθη ένας άνδρας, φίλες και φίλοι, χθες από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Αγρινίου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα η αστυνομική της δίωξης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, ως ήθιστης περιπτώσεις αυτές, έτσι, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν 2 πιστόλια με γεμιστήρες, ακούστε, 92 φυσίγγια, δεν και λίγα, 2,9 γραμμάρια κάναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάναβης, ένα μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο συλληφθής δράστης κατηγορούμενος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Και σε μια υπόθεση ακόμη, την οποία αποκάλυψε χθες στο agrinio-site.gr, φίλες και φίλοι, είχαμε πυροβολισμό έξω από σπίτι, και τώρα βέβαια να πούμε, είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται με πολύ μεγάλη προσοχή από την αστυνομία, για το περιστατικό αυτό πυροβολισμού που σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα έξω από σπίτι στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος άκουσε ένα πυροβολισμό, έτσι, και στη συνέχεια διαπίστωσε, βγαίνοντας έξω από την οικία του, ότι είχε πέσει ένα φυσίγγιο, βρήκε το φυσίγγιο, Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία με τους αρμόδιους αστυνομικούς τώρα να εξετάζουν τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια. Το έβριμα βέβαια, ως ήθιστε στις περιπτώσεις αυτές, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρχές συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του ατόμου των ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και προέβησαν στην έκνομη αυτή πράξη.

Αλλά για το τέλος σας κρατήσαμε το καλύτερο, έτσι. Οδηγούσε σαν τρελό στην Ιόνια εδώ με 178 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, με 178 χιλιόμετρα την ώρα, και σαν να μην έφτανε αυτό, οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα. Και είχε και 4 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Οι 4 συν ένας αυτός, 5. 5 άτομα ήταν και χθες τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος και είδατε τι έγινε. 3 νεκροί και οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση, έτσι χαροπαλεύουν στο νοσοκομείο. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν από την αστυνομία, συνελήφθη χθες το πρωί στην Ιόνια εδώ από αστυνομικούς του γάμα τμήματος της τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ανίνων, ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα αστυνομική, να πούμε, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν επιπλέον 4 άτομα, και όπως διαπιστώθηκε από την μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή ραντάρ, κινούνταν με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα έναντι του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου στο σημείο εκείνο, το οποίο ήταν 100 χιλιόμετρα. Έπρεπε να πηγαίνει δηλαδή μέχρι 100 και πήγαινε σχεδόν 80 παραπάνω. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης. Οδηγούσε δηλαδή και χωρίς δίπλωμα. Αυτός είναι δημόσιος κίνδυνος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Άρτας. Λέμε Άρτας γιατί έγινε προς την πλευρά της Άρτας. Και βέβαια σε βάρος του βεβαιώθηκαν και τα ανάλογα τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.

0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή. Yeah!

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. 32 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια.

Να πούμε ότι είχαμε και συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη στην Αθήνα, του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνου Μπλέτσα και του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελαρόπουλου με αντικείμενο τις εξελίξεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Συζητήθηκαν εκτενώς οι παράμετροι που αφορούν την εκπόνηση και την εξέλιξη των σχετικών χωροταξικών πλαισίων για την βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ΑΠΕ, καθώς και βέβαια η πορεία εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται θελοντική, έκτακτη μάλιστα, εθελοντική αιμοδοσία στο Αγρίνιο. Δράση η οποία διοργανώνεται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο του Λακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου. Το τμήμα αιμοδοσία φιλοξενείται ως ήθιστε στο Παπαστράτιο Μέγαρο τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου στο Σιντριβάνι. Ξεκίνησε από τι 8, θα διαρκέσει περίπου μέχρι και τι 2.30 σήμερα, σύμφωνα με του διοργανωτέ. Η αιμοδοσία γίνεται λόγω των αυξημένων αναγκών σε μια περίοδο μετά το καλοκαίρι, έτσι. Ιδιαίτερα κάθε πολίτης από 18-65 μπορεί να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο του και να προσφέρει ένα δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο.

Τη δεύτερη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολάιτας, η Αγία Παρασκευή, την ερχόμενη Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη στην πλατεία του χωριού. Έτσι, η εκδήλωση θα ξεκινήσει 11 το πρωί με στόχο την ανάδειξη της Ελιάς και του Ελαιολάδου, δύο προϊόντων άμεσα συνδεδεμένων με την παραγωγική δραστηριότητα και την παράδοση της περιοχής. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της γιορτής θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα Ελιά και το ελαιόλαδο, ενώ θα παρουσιαστούν διατροφικές αξίες και στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Θα έχουμε και events όμως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διαγωνισμός μαγειρικής με έτοιμα εδέσματα γλυκά και αλμυρά βασισμένα στην ελιά και το λάδι, στον οποίο διαγωνισμό θα συμμετάσχουν ερασιτέχνες από όλο τον νομό. Μάλιστα, στους τρεις πρώτους νικητές θα απονεμηθούν μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα. Η ημέρα θα συνεχιστεί με παραδοσιακό γλέντι, φίλες και φίλοι. Η είσοδος ανέρχεται στα 4€. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου του Αλακαρνανίας και του Δήμου Αγρινίου.

0: Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετωλακαρτανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν περιορίζεται στην αλλαγή επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, αλλά μεταβάλλει συνολικά τη φιλοσοφία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Πάμε να παίξουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στο Κοινοβούλιο στη Βουλή ο κ. Παπαθανάσης.
1: Το σημερινό νομοσχέδιο είναι μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί το κράτος και διαγγίζει τον πυρήνα της δημοσίας διοίκησης. Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, με ποια κριτήρια εξελίσσονται, πώς εκπαιδεύονται και πώς τελικά υπηρετούν τον πολίτη. Το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε ένα δημόσιο όπου η εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο, τις καθυστερήσεις και την αδράνεια του συστήματος, ή ένα δημόσιο που προχωρούν εκείνοι που διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες, αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ικανότητα διοίκησης? Η απάντηση που δίνουμε σήμερα είναι καθαρή. Αξιοκρατία στην πράξη, ταχύτητα στις κρίσεις, λογοδοσία στην άσκηση ευθύνης. Ας μιλήσουμε όμως με πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα με την αποτύπωση του ΑΣΕΠ, για την ολοκλήρωση της επιλογής μόλις 13.918 θέσεων ευθύνης θα απαιτούνταν περίπου 7 χρόνια. 19.195 συνεδριάσεις και κατά μέσο όρο 260 συνεδριάσεις για κάθε μέλος του ΑΣΕΠ. Και το σύνολο των θέσεων που υπάγονται στο σύστημα πλησιάζει 30.000. Αυτό δεν είναι απλώς μια αργή διαδικασία, είναι μια διαδικασία που έχει ουσιαστικά ακυρώσει τον ίδιο τον σκοπό. Όταν μια κρίση προϊσταμένου χρειάζεται χρόνια, οι υπηρεσίες διοικούνται για μεγάλο διάστημα με αναπληρώσεις και παρατάσεις θητιών. Οι ικανοί υπάλληλοι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης και ο πολίτης πληρώνει το τίμημα με καθυστερήσεις, ασυνέχεια και χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να βαφτίσει ούτε κανονικότητα ούτε αξιοκρατία. Με το νέο σύστημα, οι προκηρύξεις εκδίδονται κεντρικά από το Υπουργείο Εσωτερικών σε προκαθορισμένους κύκλους και ανά επίπεδο ευθύνης. Η έναρξη διαδικασίας δεν εξαρτάται πλέον από την προθυμία ή την αδράνεια κάθε φορέα. Οι θητείες αυξάνονται από 3 σε 4 χρόνια, ώστε να υπάρχει διοικητική συνέχεια και πραγματικός χρόνος για έργο. Ο ψηφιακός φάκελος του υπαλλήλου και η διαλειτουργικότητα του συστήματος ανθρώπινου δυναμικού με το ΑΣΕΠ περιορίζουν τη χειρονακτική μοριοδότηση, τα λάθη, τις αδικαιολόγητες ενστάσεις και τη γραφειοκρατία. Η μεγάλη τομή όμως είναι το Μητρώο Υποψηφίων Προϊσταμένων. Για πρώτη φορά καθιερώνεται πανελλήνια γραπτή ηλεκτρονική εξέταση από τον ΑΣΕΠ, όχι μόνο σε αναγκαία γνωστικά αντικείμενα, αλλά και σε δεξιότητες και εργασιακή αποτελεσματικότητα. Name's Bond.
0: James Bond. Πυροβολισμοί ακόμα πέφτουν. Τι γίνεται? Είναι που λέγαμε το θέμα πριν για τους πυροβολισμούς. Λοιπόν, να δούμε που θα έχει διακοπή ρεύματος σε αρκετά μεγάλες περιοχές και για αρκετές ώρες. Την ερχόμενη Δευτέρα, τόσο σε περιοχή του Αγρινίου όσο και σε περιοχές του Μεσολογγίου, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τεχνικές εργασίες του ΔΔΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θα γίνει διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα 21 του μήνα από τις 8 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι. Να το ξαναπώ, 8 με 12.30 στο Αγγελόκαστρο του Δήμου Αγρινίου. Επίσης, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης και των περιοχών Άγιος Θωμάς, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούσουρα και Ελληνικά ότι τη Δευτέρα από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, εδώ παρά είναι μεγάλη η διακοπή, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες από τον ανάδοχο εργολάβο που κατασκευάζει το νέο δίκτυο ίδρυυσης στην πόλη του Μεσολογγίου. Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων του νέου δικτύου με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης.

Επίσης, από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης παιδιών και ενηλίκων στο κολυμβητήριο του Δήμου Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Τα οργανωμένα προγράμματα κολύμβησης απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν ως στόχο την άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εξοικείωση με το υδάτινο περιβάλλον μέσα από ένα οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο. Η ένταξη, κυρίες και κύριοι, των μαθημάτων για όλα τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα ενηλίκων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από την ερχόμενη Δευτέρα 21 του μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου. Για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου.

Υπενθυμίζω ότι η διαχρονική στήριξη στους νέους της Ετωλοακαρνανίας που επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, έτσι βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο κεντρικό κτίριο διοίκησης Ένωσης Αγρινίου στην οδό Παπαϊωάννη 23. Κάθε ένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Τρεις από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό με στόχο να ενταχθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα, επειδή ακούγονται πολλά σχεδόν σε όλη τη χώρα για τα κέντρα αισθητικής με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για το τι υπηρεσίες παρέχουν, έτσι, τι παρέχει ο κλάδος αισθητικής και κοσμητολογίας όπως λέγεται, διασαφηνίζεται από τους καθήλυν αρμόδιους, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να το έχετε και πολύ στο μυαλό σας, κυρίως πολλές, γιατί οι γυναίκες είστε αυτές που περισσότερο πηγαίνετε σε αυτά τα κέντρα, έτσι, ότι η αισθητική δεν είναι ιατρική, ότι δεν υπάρχουν έτσι ωραίοι όπου σου δίνουν περισσότερη ζωή, όπου σε κάνουν νεότερο κτλ. Με αφορμή λοιπόν τα πρόσφατα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την κακά τα ψέματα συζήτηση που έχει ανοίξει, είχαμε ανακοίνωση από την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Πελοποννήσου, Ετωλοακαρνανίας και Ιωνίων Νήσων. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος, έτσι. Σύμφωνα με τους οποίους ο Σύλλογος οφείλει, η Ένωση μάλλον οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια και θεσμικά προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης στην κοινή γνώμη. Τίτλος της ανακοίνωσης είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η αισθητική κοσμητολογία δεν είναι ιατρική. Πρόκειται, όπως λέγεται, όπως αναφέρεται, για δύο διακριτά επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία με ξεκάθαρους ρόλους, συγκεκριμένα καθήκοντα και νομικά κατοχυρωμένα όρια άσκησης. Ο πτυχιούχος αισθητικός, κοσμητολόγος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τμήμα βιοιατρικών επιστημών, είναι το επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δεν ασκεί ιατρικές πράξεις και δεν υποκαθιστά το γιατρό, υπηρετεί ένα θεσμοθετημένο επιστημονικό κλάδο με σαφή επαγγελματικά δικαιώματα από το 1996 και εντεύθεν, είναι επιστημονικά καταρτισμένος στη φροντίδα, την περιποίηση και τη διατήρηση της υγείας του δέρματος εφαρμόζοντας μη επεμβατικές μεθόδους προσώπου και σώματος, καθώς και τη χρήση των νομίμως προβλεπόμενων τεχνολογιών. Δεν είναι δερματολόγοι αισθητικοί. Δεν είναι δερματολόγοι, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Καταλάβετε το. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται από την Ένωση, βαθύς καθαρισμός προσώπου, μη ενέσιμες εφαρμογές επιφανειακά, χημικά και φυτικά peelings, δερμοαπόξεση και ευεξιακή μη θεραπευτική μάλαξη, έτσι είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν. Διαθέτει νόμιμη και επιστημονική αρμοδιότητα εκτέλεση πράξεων αποτρίχωσης. Μιλάμε για την ηλεκτρική ριζική, καθώς και με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών λέιζερ που γίνονται στα κέντρα αισθητικής, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο επαγγελματικό περίγραμμα και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Και βέβαια ξεκαθαρίζει η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Ετωλοακαρνανίας ότι υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές για την ασφάλεια του πολίτη. Πρώτον, ιατρικές πράξεις, πράξεις όπως ενέσιμες μεσοθεραπείες, μπότοξ, υαλουρονικό οξύ, εφαρμογές νημάτων και κάθε είδους ενέσιμη ή επεμβατική πράξη αποτελούν αποκλειστικά ιατρικές πράξεις. Απαγορεύεται ρητά να εκτελούνται σε εργαστήρια αισθητικής. Εάν υποπέσει την αντίληψή σας κάτι τέτοιο, οφείλετε να το καταγγείλετε, φίλες και φίλοι, στα αρμόδια όργανα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεύτερον,
νόμιμοι χώροι άσκησης. Τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής λειτουργούν αποκλειστικά κατόπιν αδειοδότησης από τις αρμόδιες διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειών. Και τρίτον, υπηρεσίες αισθητικής δεν επιτρέπεται να παρέχονται σε σπίτια, κομμωτήρια, γιατί υπάρχουν καταγγελίες πανελλαδικά για κομμωτήρια, έτσι, χώρους περιποίησης άκρων ή άλλες μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Η Ένωση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συντεταγμένη πλήρως με την Ομοσπονδία και το σύνολο των πρωτοβάθμιων σωματείων της χώρας, έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας και τις περιφέρειες την εντατικοποίηση των ελέγχων, την πάταξη της αντιποίησης επαγγέλματος και την απαρέγκλητη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Καλά να μου πείτε ποιοι έλεγχοι εδώ στο περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι γινόταν τα όργια εδώ και χρόνια, και φαίνεται ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εξάλλου υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση, έτσι, για να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες από τον κύριο Πατούλη και τους συνεργάτες του. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να οφείλει να γνωρίζει ποιος επαγγελματίας τον αναλαμβάνει, ποιος είναι ο επίσημος τίτλος σπουδών του και αν ο χώρος λειτουργεί υπό νόμιμη άδεια. Πλέον, κυρίες και κύριοι, μπορείτε για τον οποιονδήποτε να μάθετε τα πάντα. Αν έχει σπουδάσει, που έχει σπουδάσει, τι πτυχίο έχει, τι ρόλο παίζει, εν πάση περιπτώσει. Ο επαγγελματισμός αποδεικνύεται έτσι στην πράξη μέσα από την επιστημονική γνώση, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και κυρίως τη γνώση του που σταματούν δηλαδή τα όρια της κάθε ειδικότητας. Καλά έκανε η Ένωση Διπλωματούχων Ετωλακαρνανίας, αισθητικών Ετωλακαρνανίας, και προέβη στην συγκεκριμένη ενημέρωση ανακοίνωση. No chance. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Προχωρά το φιλόδοξο πρόγραμμα αστικής ανάπλασης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει 10 αστικά πάρκα, 2 εξ αυτών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Η πράξη δημιουργία και διαμόρφωση αστικών πάρκων συνολικού προϋπολογισμού 21 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ φέρνει τη δημιουργία και τη ριζική αναμόρφωση 10 σημαντικών έργων στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ετωλακαρνανίας και Ηλίας. Το έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΟΧΕ, της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης δηλαδή, για στρατηγικές βιώσιμες αστικής ανάπτυξης του προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027, ενώ προβλέπεται δυνατότητα κάλυψης της χρηματοδότησης και από εναλλακτικούς πόρους της περιφέρειας, όπως το ΕΠΑ. Ανάμεσα στις 10 παρεμβάσεις βρίσκονται 2 μεγάλα έργα στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η ανάπλαση περικλείεται από τις οδούς Μακρύ, Θυσίας, Ρίγα Φεραίου και Παπα-Νικολάου, δημιουργώντας ένα νέο πνεύμονα πρασίνου στον αστικό ιστό προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίο ευρώ. Και στο Μεσολόγιο, ο κύριος όγκος της παρέμβασης αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του διοικητηρίου της περιφερειακής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μεταξύ των οδών Παπανδρέου και Μπότσαρη με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε πού θα γίνουν τα 10 πάρκα. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τα 2 στην Ετωλακαρνανία, να δούμε πού είναι και τα άλλα 8. Ένα στην Αιγιάλια, στην Πανεπιστημίου Πολυπατρών, στην Αγιά Πατρών, στην παραλία κάτω Αχαΐας, στο Ρίο, στην Αμαλιάδα, στον Αλφιό και στον Πύργο. Να δούμε και τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η μεταμόρφωση, αναμόρφωση των επιλεγμένων σημείων σε πράσινες κυψέλες αναψυχής, άθλησης και συνέβρεσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμορφώσεις εδάφους, δίκτυα αποστράγγισης, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και αυτόματα συστήματα άρδρευσης, φυτοτεχνικές παρεμβάσεις, δημιουργία νέων διαδρομών, χώρων στάσεις και ανάπαυσης, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού υψηλής αισθητικής, κατασκευή παιδικών χαρών και δημιουργία χώρων άθλησης με περιβαλλοντικά φιλικά και βιώσιμα υλικά και ειδικές μέρημνες για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών. Άρα εκεί στην Αγία Τριάδα θα έχουμε λίγαν συντόμως έργα.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πάμε στα αθλητικά μας, έχουμε μεγάλο παιχνίδι στο Αγρίνιο την Κυριακή, όπου ο Πανετολικός είναι και το βραδινό, μάλιστα το τελευταίο, το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική. Ο Πανετολικός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 9 η ώρα το βράδυ, φίλες και φίλοι, στο γήπεδο του Αγρινιού παναμένεται αρκετός κόσμο, μιας και πάει και πολύ καλά φέτος η ομάδα της πόλης μας. Να δούμε το πρόγραμμα Ατρόμητος Κηφισιά. Αύριο Σάββατο 2 παιχνίδια, 7 και 7 και μισή, 7 Ατρόμητος Κηφισιά, 7 και μισή το ντέρμπι Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής, μετά από αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Και την Κυριακή 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης και στις 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Να πούμε κάτι για τον Όφη, φίλες και φίλοι. Τεράστια σπουδαία νίκη, φλέγεται στην κυριολεξία η Κρήτη, είναι μεθυσμένη πολιτεία. 2-0, όχι κάποια τυχαία ομάδα. Καταρχήν, όταν μιλάμε για γερμανική ομάδα, δεν υπάρχει γερμανική ομάδα που να μην είναι καλή. Και μία από τις καλύτερες γερμανικές ομάδες των τελευταίων ετών, τη Hoffenheim. 2-0 ο Όφη, ιστορική νίκη χθες σχεδόν στο κατάμεστο Παγκρίτιο. 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου, φίλες και φίλοι. Κρατήστε και κάτι άλλο, χαιρόμαστε για ένα λόγο παραπάνω για τον Όφη. Όχι γιατί είναι μια ομάδα που μετά από τόσα χρόνια παίζει στην Ευρώπη, μετά από την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ, έτσι, αλλά παίζει και για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Europa League. Είναι μια ομάδα κατά βάση ελληνική. Δεν είναι η ομάδα που στην εντεκάδα ψάχνεις να βρεις Έλληνα, είναι ομάδα που στην εντεκάδα της ψάχνεις να βρεις ξένο. Οι 7-8 στους 10 βασικότατοι και παίχτες με μεγάλη καριέρα, έτσι, Μπουχαλάκης, ο οποίος μην ξεχνάμε πέρυσι αγωνίζονταν στον Πανετολικό, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας και άλλοι πολλοί, φίλες και φίλοι, τώρα μου διαφεύγουν κάποιοι, εξαιρετικής ποιότητας Έλληνες παίχτες και και καλούς ξένους βέβαια, Όφη, αλλά και βέβαια ο Χρήστος Κόντης στον πάγκο της ομάδας του Ηρακλείου της Κρήτης, όπου στην κυριολεξία δίνει ρεσιτάλ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, με αυτά κλείνουμε, έτσι. Είμαστε μαζί σας από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Δυτικές ματιές, φίλες και φίλοι, μαζί σας στο μικρόφωνο για το 2ωρο που μας πέρασε ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος με τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σάββατο Κύριακο.

0: Όμως κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31 676.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε νωρίτερα στο ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Τσαλδάρη Σταδίου Σύνταγμα και στη Συγκρού από το Φίξ στο ρεύμα προς Αμαλίας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πεντέλης έως Κηφισίας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ όπως είπε αναμένεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας θα απασχολήσει το Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο nikos.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει στις 11.30 η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για δίκαιη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim με 2-0 στη League Phase του Europa League κάνουν λόγο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη, σημειώνει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η γερμανική ομάδα υπέστη ευρωπαϊκό κάζο στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε κάθε Παρασκευή. Τριμεράκι λοιπόν για κάποιο κόσμο, δουλειά για κάποιους άλλους. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε και το καλοκαιράκι. Στις 22 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε και ημερολογιακά στο φθινόπωρο. Χειμώνας, βαριχειμονιά στο πολιτικό σκηνικό. Εντελώς αντίθετο το κλίμα από αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα μετεωρολογικά και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Αρνιακός. Από ό,τι φαίνεται βελτιώνονται τα πράγματα και θα είναι καλός ο καιρός σε όλη την Ελλάδα για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και κάθε Σάββατο και Κυριακή τόσα χρόνια στον Real FM 7-10 το πρωί. Χρόνια πολλά για τον Real FM. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο μας, στον Όμιλο που γιορτάζει 19 χρόνια λειτουργίας από την πρώτη στιγμή που εκπέμψαμε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το στούντιο του Ταύρου. Χρόνια πολλά και στις Σοφίες για χθες. Σήμερα είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, όμως το δικό μας εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναγράφει τις γιορτές αυτές. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που έχουν ονομαστικές εορτές. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Λοιπόν, αρκετά πράγματα τρέχουν φίλες και φίλοι, κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Τα του σεισμού που έγινε πριν από λίγο, σας τα είπαν οι συνάδελφοι η Αμαλία και ο Ιωσήφ, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων έδωσε επιπλέον πληροφορίες ο Γρηγόρης. 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια έγινε ο σεισμός. Αρκετά αισθητό σε πολλές περιοχές Αττικής. Εγώ δεν τον κατάλαβα να σας πω την αλήθεια, αλλά εδώ αρκετοί συνάδελφοι στο Real FM μου είπαν ότι έγινε αισθητός. Οκ, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός στην περιοχή. Δεν προκύπτει κάτι άλλο που θα πρέπει να μας ανησυχεί.
1: Μαζί γιατί δεν πρέπει.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία με το θάνατο του Μαζονάκη και όλες οι παράμετροι που απλώνονται στο ρεπορτάζ, αλλά και όχι μόνο στο ρεπορτάζ, με την επέμβαση και την παρέμβαση των αρχών όπως είναι η αρχή για το ξέπλυμα, της εισαγγελίας πρωτοδικών, της αστυνομίας, του ελληνικού FBI, είναι ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το δίωρο και κυριαρχούν παντού στην επικαιρότητα. Το πολιτικό ρεπορτάζ θα προτάξουμε μετά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και οι οποίες όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλύσουν το πρόβλημα με την ακρίβεια στα καύσιμα. Φαίνεται ότι παντού σε όλη την Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των καυσίμων και στη Δανία και την Ολλανδία και τη Γερμανία. Είμαστε και εμείς στους πρωταθλητές της ακρίβειας. Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί σε λίγη ώρα συνεδριάζει το Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη και νομίζω ότι από εκεί ίσως βγουν κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις που θα αφορούν και τα δικά μας νοικοκυριά και τις δικές μας επιχειρήσεις. Έχουν ανέβει οι τιμές πολύ ψηλά σε όλες τις χώρες Ευρώπης και αυτό είναι παρήγορο για εμάς, γιατί ξέρετε, όταν συνήθως αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ακρίβειας μόνοι μας, δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Το γεγονός όμως ότι έχει μπει σε αυτό το ντόμινο ακρίβειας και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ισπανία, κάπως μας παρηγορεί, με την έννοια ότι θα μπορέσει να δώσει δημοσιονομικό χώρο η Ευρώπη ώστε να πάρθουν επιπλέον μέτρα και κυρίως μήπως υπάρξει και το σενάριο της μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης κάποια στιγμή. Έχω πληροφορίες από αυτού και θα σας πω αρκετά πράγματα στην συνέχεια. Τώρα, καλημερίζουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία στους δρόμους Αθήνας. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Σωστά, υπάρχουν προβλήματα. Στον Κυφισό θα ξεκινήσουμε. Τον Κυφισό, αυξημένη κίνηση στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο πιο περιορισμένη κατάσταση από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι, δυσκολίες. Στο κόκκινο και οι δύο κατευθύνσεις, ωστόσο, είναι στον Κυφισό, στο ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αρκετές δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μοσχάτο μέχρι τις Τζιφιές και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε επανέλθει κανονικά στην κανονικότητα με μεγάλα προβλήματα.
2: Ακριβώς.
0: Ειδικά τις πρωινές ώρες μέχρι τις 9-9.30 το πρωί.
2: Χαμός.
0: Σ' άκουγα και σήμερα, χαμός. Εδώ θα είμαστε, Παναγιώτη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την κίνηση στους δρόμους της Αττικής θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Άπλωσε το μεσονύχτη.
0: Λοιπόν, τα του Πρωθυπουργού τα ακούσατε χθες, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε χθες, αυτά τα οποία ανακοίνωσε δηλαδή και για το επίδομα θέρμανσης και για το γεγονός ότι ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα κινηθεί κάτω από το 1,75, εκεί που έκλεισε δηλαδή η τιμή πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Έστειλε μήνυμα και στα δύο διελιστήρια να μπουν στη λογική των μειώσεων και των εκπτωτικών πακέτων. Δευτέρα θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο το πακέτο ενισχύσεων, όμως. Η Αθήνα έχει ζητήσει ευρωπαϊκή στήριξη για ακόμα μεγαλύτερη εισοδηματική παρέμβαση και ενίσχυση. Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, πώς ακριβώς αυτό θα ανακοινωθεί, πώς ακριβώς θα μειωθεί. Σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα,

και άλλες χώρες, και αυτό είναι μάλλον παρήγορο για το αν τελικά θα πάρθουν αποφάσεις και για εμάς. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σήμερα διαμορφώνεται περίπου σε 2,1-2,2 ευρώ. Δεν έχει ανοίξει ακόμα βεβαίως η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος πέφτει από 41 σε 28 λεπτά. Άρα η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Και η τιμή διάθεσης, αν σήμερα είχε ανοίξει η διαδικασία για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ήταν περίπου 2 ευρώ το λίτρο. Απαγορευτική, όπως καταλαβαίνετε, για χιλιάδες νοικοκυριά. Η κυβέρνηση στοχεύει η τελική τιμή να διαμορφωθεί στο 1,6 με 1 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ακόμα χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε την άνοιξη, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Να ωφεληθεί δηλαδή περίπου 40 με 50 λεπτά το λίτρο καταναλωτής. Αλλά από εκεί και πέρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάψει το πράσινο φως, θα μπορούσε να μειωθεί προσωρινά και ο ειδικός φόρος καυσίμων περίπου από 28 έως 20 λεπτά το λίτρο, δηλαδή να υπάρχει ένα ακόμα περιθώριο μείωσης άλλα 7 το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν τελικά μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον ΦΠΑ στην τελική, υπολογίζεται ότι μπορεί, σας λέω από τώρα, ενδεικτικά κάποιες τιμές, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα πάνε οι τιμές διεθνώς μέχρι τότε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου που θα ανοίξει δηλαδή η αγορά, υπολογίζεται ότι θα μπορέσει κάποιος να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης με 1,4 ως 1,5 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα διαμορφωθούν μέσω ενός συνδυασμού παρεμβάσεων από το δημόσιο και τα δηληστήρια, σε συνδυασμό με το OK της, το πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια πάντα σε συνάρτηση με τη διεθνή αγορά, με τις διεθνείς αγορές. Αν δηλαδή το πετρέλαιο εκτοξευθεί στα ύψη, πέραν από αυτό το οποίο υπολογίζαμε μέχρι τώρα, αλλάζουν όλα τα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, φίλες και φίλοι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο? Πριν από λίγο έστειλε και επίγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Γιώργος Αυτιάς, κατέθεσε ερώτηση δηλαδή προς την Κομισιόν. Δραστηριοποιούνται όπως μπορούν και οι δικοί μας οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και μακάρι να υπάρξει και ενιαίο μέτωπο ενημέρωσης και πίεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φίλες και φίλοι, προς τις Βρυξέλλες, για να αντιληφθούν το πρόβλημα και τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε ειδική ρήτρα στήριξη σε ρεύμα και καύσιμα από την Κομισιόν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσει από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χθες, σε ερώτηση του συναδέλφου δημοσιογράφου του Παναγιώτη Στάθη από τη δημόσια τηλεόραση, άφησε ανοιχτό το σενάριο, το ενδεχόμενο μιας έκτακτης, γιατί δεν είναι προγραμματισμένη, συνάντησης με τον Ερντογάν. Είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί, δεν έχει κανονιστεί ένα τέτα-τέτ, αλλά δεν το διέψευσε στην περίπτωση που κανονιστεί, που κλείσει μια τέτοια συνάντηση στην πορεία, έστω και μια γρήγορη συνάντηση στο περιθώριο της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τι ακριβώς θα συμβεί σε διπλωματικό επίπεδο μετά το ανέβασμα των τόνων από την Άγκυρα. Και βέβαια είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις μετά την Opinion Poll που ήταν η πρώτη όλων για το κανάλι μου, το Action24, και μετά την δημοσκόπηση η οποία δημοσιοποιήθηκε στον Sky από την Pulse. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της Mark για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna και τη δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Έχουμε λοιπόν ως δεδομένα τέσσερις δημοσκοπήσεις πανελλαδικού χαρακτήρα που έχουν καταγράψει όλες τις επισκέψεις και τις ομιλίες και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μας πει σε λίγο Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην γραμμή, ο δημοσκόπος που ξεκίνησε, άνοιξε πρώτος τον κύκλο των δημοσκοπήσεων αυτών, τι βλέπει και τι εκτιμά. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι το πολιτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά πολυκατοικία, με δεδομένο ότι εκεί έχουμε ένα κόμμα το οποίο αναμένουμε να ανακοινωθεί, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, όπως ο ίδιος διαρρέει και οι συνεργάτες του, είναι βέβαιο πως θα ανακοινωθεί, και ένα άλλο κόμμα που δεν ξέρουμε αν θα κατέβει στις εκλογές, με ποιον θα συνεργαστεί, τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα προσπαθήσει να
να μπει στη διαδικασία της κάλπης και των εκλογών και για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση από πολλούς. Αναφέρομαι στο κόμμα που ακούει

0: κυοφορείται ή λέγεται ότι μπορεί να κάνει ο πρόσφατα αποφυλακισμένος από τις φυλακές Ζωμοκού, Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα κύριε Ζαχαρία. Κύριε Ζούπη. Ζαχαρία, αγαπητέ φίλε, όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, τι καταγράφουν οι δικές σου κεραίες και πώς βλέπεις τα πράγματα δημοσκοπικά.
1: Από τις τελευταίες εξελίξεις, καταρχάς από τα υπάρχοντα κόμματα, αυτό που φαίνεται να ενισχύεται, τουλάχιστον κατά μία μονάδα, είναι η ελληνική λύση. Και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μεγάλη πτώση των ποσοστών του κόμματος Καρισιανού, το οποίο επηρεάζει και άλλα κόμματα. Γίνεται μια διόρθωση, γιατί στην πρώτη της επίδοση, όταν τη μετρήσαμε τον Ιούνιο, εμφάνιζε μια σημαντική πολυσυλλεκτικότητα. Έτσι, πολλοί από αυτούς επιστρέφουν στα κόμματα, τα αρχικά, στα οποία ας πούμε ανήκαν, και υπάρχει ένα ποσοστό 2% το οποίο πάει στους αναποφάσεις τους. Είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό, γιατί έχει πέσει περίπου 7 μονάδες.
0: Η κυρία Καρισιανού
1: έχει χάσει περίπου το 60-70% των δυναμεών της. Λοιπόν, άρα επηρεάζει διάφορα κόμματα, θα έλεγα. Τώρα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για ένα απρόσιτο λόγο σε αυτό που λες, δεξιά πολυκατοικία. Γιατί τι συμβαίνει και μετά τη ΔΕΘ? Υπάρχει μια καθοριστική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά από 13-15% στις διάφορες έρευνες που κοίταζα. Το κόμμα Τσίπρα ή είναι στα ίδια κάπου εκεί ή και χάνει λίγο, και το Πασόκ που είχε μια άνοδο είναι στο, από 11,5-12,5 κινείται στις μετρήσεις, για να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Απ' τη μία η Νέα Δημοκρατία απέχει από την αυτοδυναμία, απ' την άλλη δεν έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα τουλάχιστον κάποιο αντίπαλο δέος. Θα έλεγα άρα ότι ακόμα και από την αντιπολίτευση στρέφουν, αλλά και από την κυβέρνηση για άλλους λόγους, τη ματιά τους αυτές τις κινήσεις που αναφέρατε σε σχέση με νέα κόμματα. Δηλαδή είναι πριν απ' όλα το κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγελθεί και λέμε ότι είναι σίγουρο ή σχεδόν σίγουρο ότι θα φτιαχτεί. Έχει υποθεί με κατηγορηματικό τρόπο και από τον ίδιο και από στελέχη που κατά κάποιο τρόπο τον εκπροσωπούν. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε μια εικόνα τους τελευταίους μήνες, η οποία είναι μάλλον, θα λέγα, σταθερή, στάσιμη. Δηλαδή,
0: πού περίπου δηλαδή κινείται? Πάντα για δυνητική ψήφο μιλάμε, με δεδομένο ότι δεν έχει ανακοινωθεί. Αν σήμερα δηλαδή είχαμε εκλογές, από τη δική σου εμπειρία ως δημοσκόπος, 20-30 χρόνια που διενεργείς δημοσκοπήσεις, πού περίπου θα κινείται το κόμμα αυτό?
1: Κοίταξε, η δυνητική ψήφος είναι λοιπόν σταθερή, είναι στο 11,5-12%. Δεν φαίνεται κάποια άνοδος σημαντική σε όλους αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, είναι περίπου 3,5, άλλοι το βρίσκουν 4, κατά μέσο όρο μιλάω, που φαίνονται πιο σίγουροι, και το υπόλοιπο ποσοστό που συμπληρώνεται είναι ότι θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Ξέρουμε όλοι ότι...
0: Άρα υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας γύρω στο 4% περίπου, σωστά?
1: Ναι, 3,5-4 κάπου εκεί
0: πέρα. Ας πούμε 4%.
1: Ναι.
0: Από αυτή τη βάση δεδομένων, από αυτό τον πυρήνα ξεκινά το νέο κόμμα Σαμαρά.
1: Θα έλεγα ότι αυτό υπάρχει. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Δηλαδή μια απλή σκέψη είναι ότι τι μπορεί να πάρει το κάθε κόμμα. Ξεκινάμε από τη σίγουρη και ένα κομμάτι από το θα μπορούσα. Το οποίο εξαρτάται. Είδαμε από πρόσφατη εμπειρία ότι δεν υπάρχει κανόνας που να το πω, που να τα διέπει αυτά. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είχε δυνητική ψήφο 23 και εμφανίστηκε με 11%.
0: Φαντάζομαι ότι κανένας λογικός που ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ και τις δημοσκοπήσεις δεν περίμενε ότι το κόμμα Καρισιανού θα πάρει 25%.
1: Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι ήθελα να κάνω το σχετισμό δυνητικής και εκτίμηση. Και μετά πρόδες ψήφου όταν εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλύτερα. Σαφέστερη εικόνα θα έχεις όταν ανακοινωθεί το κόμμα αυτό. Τότε θα αρχίσετε να το μετράτε δηλαδή.
1: Μα τότε θα το μετράμε, και γιατί και τότε οι πολίτες θα έχουν μια καλύτερη εικόνα. Γιατί θα δούμε το αφήγημά του. Θα δούμε πώς εξηγείται, ότι ιδρύεται, δεν είναι.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα-δύο σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά τα ευρήματα τα οποία έχεις εσύ ανακοινώσει στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Αυτό το 4%, ο σκληρός πυρήνας περίπου του 4% που λες, που θα ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, από πού προέρχεται? Προέρχεται από το 31% της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από το 10-15% των αναποφάσιστων, προέρχεται από άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού, από πού προέρχεται?
1: Καταρχές να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η Νέα Δημοκρατία, πέρα την όποια αύξηση εμφανίζει, έχει κατορθώσει και έχει μπετονοποιήσει αυτοί δηλαδή που δηλώνουν σήμερα Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται να έχουν μία σταθερότητα, ένα υψηλό βαθμό βεβαιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά σημαντικό. Άρα προφανώς ο κύριος Σαμαράς στρέφεται σε ένα αναποφάσιστο κομμάτι που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και έχουν διάφορα προβλήματα και ενστάσεις. Άρα θα αγγίξει κάπως τη Νέα Δημοκρατία, είναι θέμα να δούμε πόσο, όμως θα αγγίξει και την ελληνική λύση, την απειλή και τη φωνή λογικής και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Δηλαδή σπράττει και συγκεντρώνει ένα ποσοστό, ας πούμε.
0: Απόλυτο δεξιό φάσμα της κλίμακας ψήφου.
1: Απόλυτο δεξιό φάσμα.
0: Τώρα, μας είπες για το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν δυνητικές ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά το άλλο κυοφορούμενο κόμμα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα κατέβει σε εκλογές. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί υπάρχουν συνταγματικά και θεσμικά κολλήματα. Έχει καταγραφεί κάποια τάση που να δείχνει ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο θα ψήφιζε ένα ακροδεξιό κόμμα με τον Κασιδιάρη επικεφαλής ή με άλλον επικεφαλής? Δεν ξέρω αν ήταν ο Κασιδιάρης, γιατί στις τελευταίες εκλογές οι Σπαρτιάτες πήραν 5-5,5% χωρίς να είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος πρόεδρος με αυτούς. Καταγράφεται μια τέτοια τάση στο πολιτικό σκηνικό?
1: Κοίταξε, όλα έχουν έρθει στην επιφάνεια πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με αφορμή και την αποφυλάκηση, οπότε έχει ενταθεί αυτή η συζήτηση. Το κόμμα Κασιδιάρη θα επιτραπεί, τι μορφή θα πάρει, αν φτιαχτεί, τι ποσοστό μπορεί να πάρει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το πολιτικό σκηνικό. Δεν θα είναι ένα διάφορο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι αυτό θα έχει επίδραση σε άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας που ήδη ανέκαθεν.
0: Άρα λοιπόν ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι ακόμα το πολιτικό σκηνικό δεν έχει σταθεροποιηθεί. Είναι κινούμενοι άμμος. Όλα μπορεί να συμβούν. Έχουμε περίπου 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν και να συμβούν, σωστά?
1: Ναι, και αυτό αφορά τα νέα κόμματα. Αυτό αφορά τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Αλλά και απρόοπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν και δεν τα ξέρει κανείς.
1: Βεβαίως. Τα γεγονότα είναι που λέγει ο Μακμίλαν, που καθορίζουν πολλά πράγματα που δεν τα περίμενα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Από τη δική σου αίσθηση και την εμπειρία, επειδή βλέπω πως υπάρχει μια διακριτή διαφορά του δεύτερου κόμματος από το τρίτο. Δηλαδή, σε όλες...
2: Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Ψ,
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.
13: Ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφτηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Χίο.
12: ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Μοσχάτου. Στην Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
18: Real FM.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Δεκάδες τα μηνύματα, χαμός με την ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Περισσότεροι τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα φίλων της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν την εμφανίζουν αυτοδύναμη. Μα δεν είναι θέμα δημοσκοπήσεων. Όλες οι μετρήσεις, όλες οι έρευνες εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δεν είναι η δική μας ανάλυση, η δική μας προσέγγιση αυτή. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα, να είστε καλά. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Μου στέλνετε και χρόνια πολλά βεβαίως για το σταθμό όλοι εσείς. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Το φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Μιχαήλ, στον κύριο Γιώργο Τιγκλιανίδη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη, στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Μπάμπη από το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Ο Νίκο στέλνει το mail του από το Άμστερνταμ. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Κακογιάννη, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί λέει καλλιεργούμε το σενάριο της συνεργασίας και της συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εμείς το καλλιεργούμε. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Θεόφιλο. Είναι ενδιαφέροντα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τα έχω επιλέξει, θα τα διαβάσω σε λίγο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό να μας πει τον καιρό του Σαββατοκύριακου και να τρέξουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα κύριε Αρνιακέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
1: Να είστε καλά την καλημέρα μου. Τι καιρό θα συναντήσουμε αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
2: Θα έλεγα καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα έχουμε λίγες συννεφιές με πιθανότητα μικρή σήμερα σχεδόν καθόλου για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 υποφόρ και αυτή. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 3 με 4, Βοριαδάκη, ενώ ο υδράργυρος θα βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά θα φτάσουμε και τους 31 με 32, στα νησιά τους 28 με 29.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό μέχρι 4 μποφόρ, 5 με πιθανά 6 μποφόρ στα νυχτά του Εβοϊκού, στον Καβοντόρο δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστική μεταβολή του καιρού περιμένουμε από την Τετάρτη και μετά, που μια ψυχρή κατεβασιά από τη Βόρεια Ευρώπη θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θα ρίξει τον υδράργυρο εντυπωσιακά γύρω στους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, πιστοποιώντας πια ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
1: Μάλιστα. Καλά νέα λοιπόν. Μέχρι την Τετάρτη καλός ο καιρός. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία μετά?
2: 5 με 7 βαθμούς.
1: Θα πέσει αρκετά. Θα δροσίσει λοιπόν.
2: Θα δροσίσει αρκετά, ναι.
1: Να είστε καλά κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπημένο φίλο από την αρχή του Real FM από το 2007 δίπλα μας, στο Διονύση τον Καντιάνη. Όπως επίσης και στο φίλο τον Γιώργο τον Βουγιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Να είστε καλά Γιώργο. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Να μπούμε για μερικά λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom Application. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας βεβαίως το telekom.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμοι, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξενογλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμοι, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά, ε! Λογικό, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά, όπως η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr. Μία λέξη.
3: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε.
1: Να πούμε επίσης ότι όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για 26 εκατομμύρια τόνους, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ, μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά, έχει καταφέρει ακριβώς αυτό, να διασώσει έναν τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο anakem.gr. Και βέβαια μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch 4K και δύο δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακόμα ψάχνουν τον Αλκέτ Ριζάι, ε? Έχει περάσει πόσο, μία εβδομάδα? Άφησαν ελεύθερο με άδεια, έδιναν άδεια στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο, για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό ρεπορτάζ, να γυρίσουμε σελίδα, στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο που υπήρχε στις φυλακές της χώρας.
3: Του χρωστώ έναν στίχο.
1: Του έδωσαν άδεια κανονικά και του είχαν δώσει και άλλες φορές άδεια. Βγες έξω, παιδί μου, επειδή έχεις δολοφονήσει μόνο καμιά δεκαριά, να σου δώσουμε και μια άδεια να πάει να πιεις τον καφέ σου στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη ή κάπου αλλού. Θα συζητήσουμε τους τρόπους και το θεσμικό πλαίσιο των αποφυλακίσεων αυτών, γιατί γεννώνται σοβαρά ερωτηματικά. Ο Αλκέτ Ριζάι εξαφανίστηκε, θεωρείται φυγάς, δεν γύρισε πίσω από την νόμιμη άδειά του στις φυλακές και η αστυνομία τον ψάχνει ακόμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Μας ακούτε? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ. Έχει εξαφανιστεί ο Αλκέτ Ριζάι. Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε, αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδας, την έκανε δηλαδή, που είναι τώρα στην Αλβανία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο, κάπου αλλού απροσδιόριστα. Κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα. Τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ακούσατε το σχόλιο που κάναμε πριν από λίγο?
1: Άκουσα το σχόλιο, ναι, εύλογο είναι.
0: Τι γίνεται με τις άδειες των βαρυπινητών? Να το πούμε, ο Αλκέτ Ριζάη ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους, σκληρούς κακοποιούς, ένας από τους πιο επικίνδυνους βαρυπινήτες, ο οποίος πού ήταν, στις φυλακές Κορυδαλλού, πού ακριβώς, σε ποιες φυλακές ήταν, ή στο Δομοκού?
1: Νομίζω οι βαρυπινήτες κατά βάση είναι στο Δομοκού τώρα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε να το επιβεβαιώσουμε. Okay. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με το θεσμικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές και δοκιμασμένο. Θέτει τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή ο κρατούμενος, ανάλογα την ποινή που του έχει επιβληθεί, να έχει εκτίσει ένα μίνιμουμ του χρονικού ορίου της ποινής του, δηλαδή αν είναι για πλημέλημα, αν είναι για κακούργημα, αν είναι βαρυπινήτης, να έχει εκτίσει εν προκειμένου τουλάχιστον 10 χρόνια πραγματικής κάθριξης.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις. Και υπάρχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες κρίνει το Συμβούλιο. Δηλαδή την προσωπικότητά του, την ενγέννη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησης, το πειθαρχικό του ιστορικό. Και κυρίως αν υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων ή διαφυγής.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι στην κρίση του Συμβουλίου που κρίνει το θέμα των αδειών. Να πούμε εδώ ότι το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον εισαγγελέα που εποπτεύει τις φυλακές, από τον Διευθυντή των Φυλακών και από τον αρχαιότερο κοινωνικό σύμβουλο.
0: Να θυμίσουμε βέβαια στον εισαγγελέα και εκεί στους ανθρώπους που αποτελούν το Συμβούλιο εκεί στις φυλακές, ότι ο βαρυπινήτης, ο Αλκέτ Ριζάη, στο παρελθόν του, κατά το παρελθόν, έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση, δηλαδή ενός βαρυπινήτη, ο οποίος απλά έχει δολοφονήσει καμιά δεκαριά συνανθρώπους μας και μένει στη φυλακή. Έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο. Και στον άνθρωπο αυτόν του έδωσαν άδεια εξόδου από τις φυλακές. Πώς εξηγείται αυτό?
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι ο νόμος τι προβλέπει, ότι αν κάποιος δεν τηρήσει τους όρους επιστροφής κατά την λήψη άδειας ή αποδράσει, και εφόσον συλληφθεί ξανά ή εμφανιστεί μόνος του, δεν έχει δικαίωμα να λάβει άδεια για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάλι όμως
0: μια τυπική. Προϋποθέτει ότι θα βρεθεί αυτός όμως.
1: Ότι θα βρεθεί ή ότι θα επιστρέψει εκεί ο Θεός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό βέβαια απ' την άλλη δημιουργεί έναν ενδείκτη ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνει το Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν γεννώνται εύλογα ερωτήματα.
0: Συγγνώμη, μια παρένθεση μου θυμίζει ο φίλος ο Νίκος, ο δικηγόρος, δεν θέλω να πω τον επώνυμό του, προσωπικός φίλος, με μήνυμα του ότι εκτός από τις 2 φορές που απέδρασε με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον Παλαιοκώστα το 2006 και το 2009, το 2013 μου γράφει το μήνυμα του φίλος ότι επιχείρησαν επιτυχώς και μια τρίτη απόδραση από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Και μάλιστα τότε, δεν το θυμόμουν, κρατούσε όμοιρους 5 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Το θυμάστε αυτό, πριν τελικά παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις?
1: Ναι, προκύπτει από ρεπορτάζ αυτό. Δεν ξέρω μετά και πώς έχει συμβεί, αλλά από ρεπορτάζ, ναι, προκύπτει, αναφέρεται. Σωστά το αναφέρει ο συνάδελφος.
0: Ωραία, να σας πω τώρα. Συνέπειες για αυτούς οι οποίοι έδωσαν άδεια στον βαρυπινήτη αυτόν δεν θα υπάρξουν? Δηλαδή, κάποιοι αποφάσισαν να βγει τώρα έξω αυτός και δεν γύρισε ποτέ. Δεν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους?
1: Εδώ τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Όχι τόσο γιατί δόθηκε η 16η άδεια, γιατί από ό,τι διαβάσαμε αυτή ήταν η 16η άδεια η οποία χορηγήθηκε. Προβληματισμό δημιουργεί γιατί δόθηκαν οι πρώτες άδειες δεδομένου του ιστορικού του συγκεκριμένου ανθρώπου, που εύλογα θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσει πάλι να διαφύγει.
0: Ναι.
1: Όποια και να ήταν η συμπεριφορά του μέσα στις φυλακές. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν οι αποφάσεις που του χορήγησαν τις άδειες, αν πληρώνουν και τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και υπάρχουν τα όργανα προς τούτο και από τον Αεροπάγου και τον Εισαγγελέα του Αεροπάγου και από τα ανώτερα δικαστικά σχήματα, τα δικαστικά συμβούλια προκειμένου.
0: Μάλιστα. Περίεργα πράγματα πάντως συμβαίνουν. Και το λέω γιατί επί μία εβδομάδα τον ψάχνει η αστυνομία και δεν τον βρίσκει πουθενά. Πού να τον βρει? Γιατί θα υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ξανά αυτός? Μόνο αν συμβεί κάποιο περιστατικό και συλληφθεί.
1: Και δημιουργεί και μία αίσθηση αδίκου σε πολλούς κρατούμενους και γενικότερα και στην κοινωνία. Πώς γίνεται από τη μία στιγμή να υπάρχουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, αφιδώς προφυλακίσεις και για οικονομικά δικήματα, τη στιγμή μάλιστα που υποτίθεται έχει τεθεί σε εφαρμογή και ο θεσμός για το βαρυπινήτη.
0: Όταν δίνεις άδεια σε τέτοιους βαρυπινήτες.
1: Ναι, να δείχνεις μια υπερβολικά ίσως μεγάλη επίοικια σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτές οι άδειες συνήθως πόσες μέρες είναι?
1: Έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια βδομαδούλα διακοπές ή ξεκούραση εκτός φυλακών. Μάλιστα, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα. Να είστε καλά, κύριε Αναστασόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια μας πολλά για τα 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Σας θυμάμαι αρκετούς από εσάς, αρκετές φίλες ακροάτες και ακροατές, από την πρώτη στιγμή εκπομπής του Real FM. από το Σεπτέμβριο δηλαδή, του, πριν από 19 χρόνια, του 2007. Ήταν η επομένη των εθνικών εκλογών του 2007. Τότε είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Κώστα Καραμαλή και το Πασόκ είχε επικεφαλής που ήρθε δεύτερο τον Γιώργο Παπανδρέου. Ανήμερα τη Σοφία. Καλημέρα στη φίλη μου την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ευχόμαστε, Γιάννη, να μην σκοτώσει κανένα δύο ακόμα ο Αλκέτριζάη μέχρι να τον ξαναπιάσουν, αν τον πιάσουν. Γιατί αν ζοριστεί με οποιοδήποτε τρόπο, θα το ξανακάνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αμφιβάλλεται. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Νίκο Λογοθέτη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Παυλίνα. Να είστε καλά, κυρία Παυλίνα, την αγάπη μας.

Καλημέρα στην κυρία Πόλη, την αγαπητή φίλη, την κυρία Πατούλη. Πατούλη, ναι, καμία σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, φαντάζομαι. Έγινε ντου από την εισαγγελία πρωτοδικών, διάβασα στην ηλεκτρονική σελίδα το βήμα.gr, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, και πήραν αρκετά έγγραφα και υπολογιστές μαζί τους. Έτσι γράφει το ρεπορτάζ. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππίδη. Ο φίλος ο Ηρακλής Ευστρατιάδης μου γράφει: «Εμείς, Γιάννη, ζεσθενόμαστε με σόμπα υγραερίου. Να δούμε πόσο θα πάει η φιάλη».

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλεγα πριν από λίγο, συζητούσαμε με τον κύριο Αναστασόπουλο. Απλώς ανοίγω μια παρένθεση πριν μας πει τι γίνεται με αυτόν τον διαβόητο υπνοτιστή για την ιστορία με τον Αλκέτ Ριζάη. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις του έδωσαν άδεια και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Γιάννη, είναι δυνατόν να δίνουν άδειες σε τέτοιους εγκληματίες? Αυτό είναι φοβερό.
0: Το πες λίγο πιο χοντρά από μένα, μ' αρέσεις.
1: Ναι. Μα και τελευταία είδαμε ότι μέσα στη φυλακή βγάζουν μαχαίρια και πιστόλια, μαχαιρώνονται και πυροβολούν. Μέσα στη φυλακή, μέσα από τη φυλακή, βλέπουμε συμβόλαια θανάτου. Παίρνουν τηλέφωνο, σκοτώστε αυτόν, σκοτώστε εκείνον, σκοτώστε τον άλλον. Και δεν ανοίγει μύτη. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, πρέπει να το δουν εκεί στη
0: Μα υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν έχει υπάρξει τιμωρία, κυρώσεις, οτιδήποτε άλλο, κανενός από αυτούς που αποφάσισαν να αποφυλακίσουν αυτόν τον κακοποιό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Τρομερό.
1: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε.
0: Μάλλον όχι να αποφυλακίσουν, να του δώσουν άδεια.
1: Να του δώσουν άδεια.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε κανονικά όπως έπρεπε στην άδειά του, σημαίνει ότι εμέσως ή σαφώς ότι συμμετείχε σε αυτό που έγινε με τους πυροβολισμούς στην ανάπτυξη.
0: Μα νομίζω ότι είναι διαπιστωμένο αυτό από την αστυνομία.
1: Ναι, είναι διαπιστωμένο ότι ήταν εκεί στην παρέα. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα ποιος πυροβόλησε ή ποιον και για ποιο λόγο.
2: Energy 94,2.
3: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy.
2: 94,2 FM.
1: Είμαι ένα ανθρώπου όσο φορά το θάνατο του Γιώργου του Μαρινάκη, γιατί δεν ήταν εκεί και δεν συμμετείχε με κάποιο μάλιστα άλλο τρόπο.
0: Την καλημέρα
1: τώρα,
0: μας.
1: Ότι υπάρχουν κάποιοι απατεώνες, που δεν λέω και καλά γι' αυτόν, λέω γενικά. Λοιπόν, κάποιοι απατεώνες που κοροϊδεύουν τον κόσμο και κανείς δεν το μαζεύει.
0: Είχαν στήσει
1: αυτό,
0: κύκλωμα, έτρωγαν τα λεφτά του ανθρώπου τώρα. Το έχουμε καταλάβει τώρα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ρωσία πρέπει να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για τις υβριδικές επιθέσεις, διεμήνυσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μηχανισμό κοινής αντίδρασης συμπληρωματικό προς το ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση drones και δολιοφθορών στις υποδομές. Την εκταμείευση 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη ανακοίνωσε νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους ενέργειας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ όπως είπε να μένεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας θα απασχολήσει το Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει σε μισή ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ακόμη πιο κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι η Ελλάδα μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από την Τσεχία που είναι στη 10η θέση και την Πολωνία που είναι στην 11η θέση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
12: Happy birthday to you.
13: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
14: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι,
18: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
27: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
28: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
29: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
28: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
29: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ από την καρδιά του αγαπημένου σας αληθινού ραδιοφώνου του Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη που μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Καλημέρα στην κυρία Πόλη Πατούλη, την αγαπημένη μου φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε σε ακροατές που έχουν συγκρότηση, που έχουν πολιτική αντίληψη των γεγονότων. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κώστας Καλκάνης, που αναφέρεται στο νόμο 4985 του 22, που είναι ο νέος σοφρονιστικός κώδικας ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, τις αλλαγές του οποίου, κύριε Παπαγιάννη, τις υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε αυτό? Να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βλέπω πως είστε αρκετά καλός στην ανάλυση από τον τρόπο που μου στέλνετε το email, εγώ δεν το κοίταξα πολιτικά ή κομματικά, λίμον αν το κοιτάζαμε το θέμα αυτό έτσι. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάντως ότι δεν κατατέθηκε καμία τροποποιημένη ή τουλάχιστον μια διαφορετική προσέγγιση του σοφρονιστικού κόμματος, του σοφρονιστικού κώδικα από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Και όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, τις άδειες, τις προϋποθέσεις μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές, γενικότερα το νέο καθεστώς της άδειας κρατουμένων. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σας που δεν μπορώ να το διαβάσω. Φαίνεται πάντως ότι είστε καταρτισμένος, ευφυής και άνθρωπος που παρακολουθεί τα γεγονότα. Στο πάρκο πέσα δύο παιδιά, κι όπως θα... Τώρα, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω ότι εδώ και μέρες, και το γράφουν σήμερα σχεδόν όλα τα sites και οι εφημερίδες, φρουρείται με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ακούστε, η πολεοδομία στη Μύκονο. Η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Έπεσαν πρόστιμο που μετά τα εξαφάνισαν με το αζημίωτο προφανώς. Φρουρείται λοιπόν η πολεοδομία στη Μύκονο και δεν μπορεί να εκδώσει αποφάσεις, ούτε τις πιο απλές που αφορούν το νησί. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, τον διευθυντή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σμυρλή.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε το σχόλιο που έγινε πριν. Σχολιάσαμε πριν και με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά θα ήθελα να γενικότερα.
2: Σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε το σχόλιο που έγινε πριν.

0: και παρεπινείται σε. Γιατί ξέρετε, δεν πάει, κάνει μια αίτηση και απλά τον αφήνει και φεύγει. Υπάρχουν κάποιες εκλογικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και αποφασίζουν αν θα πάρει άδεια, αν θα γίνεται αυτό το αίτημα αδεία σε οποιοδήποτε κρατουμένο. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο δόθηκαν αυτές οι άδειες και τι μέτρα πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν. Προφανώς πρέπει να γίνει μια διερεύνηση εκεί. Αλλά υπάρχουν κανόνες με το οποίο γίνεται αυτό.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει κυρώσεις.
0: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δεν είμαι στο
1: το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό.
0: Τους κανόνες ακριβώς με τους οποίους δίνονται αυτές οι άδειες, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται. Πρέπει να δούμε διαδικασίες εάν τηρήθηκαν όλα όσα έπρεπε.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Που καταλαβαίνω ότι όπως είναι οι κανόνες, δικαιούται όλοι οι κρατούμενοι να αιτηθούν.
1: Βεβαίως.
0: Και να πάρουν ίσως άδεια.
1: Θα έπρεπε όμως να είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο και να λαμβάνει υπόψη τις απόπειρες απόδρασης, την επικινδυνότητα του κάθε κακοποιού. Εν πάση περιπτώσει, το ποινικό παρελθόν του καθενός. Τώρα, πάμε λίγο στα της πολιτικής. Πόσες είδατε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Να σας πω ότι επειδή φαντάζομαι ξέρετε και εσείς καλά τον εκλογικό νόμο, για να επιτευχθεί η αυτοδυναμία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπουν εκτός Βουλή, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, θα πρέπει να συνδυαστούν κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά δηλαδή, που σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πάνω από 36,5-36,8% για το πρώτο κόμμα και μετά. Πώς θα το πιάσετε το ποσοστό αυτό?
0: Καταρχάς, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχουμε εκλογές τώρα, έτσι. Οπότε έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάμε στο τέλος της θητείας να κάνουμε εκλογές. Ούτως ή άλλως, αυτή ήταν και η εντολή του ελληνικού λαού το 2023, να κυβερνήσουμε 4 χρόνια για να κριθούμε από αυτό. Άρα, φτάνοντας εκεί. Πρέπει να αποδείξουμε ότι τιμήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού, ότι κάναμε όσα υποσχεθήκαμε και να έρθουμε να κριθούμε από αυτό. Και ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης, που στην συνέντευξη, ζήτησε μια εντολή για να ξανακυβερνήσει, να κάνει μια τρίτη θητεία.
1: Το αφήγημα της αυτοδυναμίας θα το πείτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
0: Να σας πω, βεβαίως. Να σας πω. Καταρχήν, έχει σημασία να πούμε ποια είναι τα νούμερα. Δεν σημαίνει ότι οι ακροατές μας τα θυμούνται ή τα παρακολουθούν τόσο στενά όσο εγώ κι εσείς. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από 30%, αγγίζει 31%, δείχνει ότι μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, που καταλαβαίνετε ότι όταν κυβερνάς 7,5 χρόνια υπάρχει και φθορά, υπάρχει και κούραση από τον κόσμο, λέω έτσι. Mm-hmm. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει να δει και τι άλλο θα μπορούσε να τον εκφράσει. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε 31% και το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου, του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Δεν φτάνει το 31% που έχουμε εμείς. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη με τους πολίτες, ότι εμείς είμαστε η αξιόπιστη αυτή τη στιγμή λύση διακυβέρνησης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εναλλακτική αξιόπιστη λύση. Και ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, αυτά εξηγούνται. Δεν είναι ο κόσμος, μπορεί και ακούει και καταλαβαίνει. Εμείς λέμε 5 και δίνουμε 5, λέμε αυτά μπορούμε, αυτά δεν μπορούμε και τα εφαρμόζουμε. Την κεραία ο κ. Μητσοτάκης κάθε χρόνο μετά τη ΔΕΘ αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Για την άλλη, ακούμε υποσχέσεις με φοβερά, ίσως και ονειροπόλα σε εισαγωγικά να το πω, σχέδια, ότι θα αρθούν και θα γίνει ένα παράδεισο που θα μοιράζουμε λεφτά.
1: Να προσθέσω.
0: Αυτό δεν περνάει στον κόσμο πλέον.
1: Να προσθέσω.
0: Γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα.
1: Αλλά να προσθέσω και το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στο 27-28%, τουλάχιστον οι πιο αξιόπιστες, οι πιο σοβαρές, και όχι στο 31. Στο 31 σας δείχνουν με αναγωγή. Που είναι ένα σενάριο υποθετικό, αν πάρετε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων από την κρίζα ζώνη. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι κλειδωμένο το 31%.
0: Να θυμίσω, κύριε Παπαγιάννη, ότι και πριν τις εκλογές του 23, με αναγωγή, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν μας έδωσε ποτέ πάνω από 36% και πήραμε 41%. Άρα τι θέλω να πω, ότι αν βλέπαμε και τις δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, είμαστε στο 30%. Μάλιστα. Και με αναγωγή πηγαίναμε στο 36% και πήραμε 41%. Άρα. Θεωρώ ότι οι δημοσκόποι έχουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις αναγωγές τους και με αυτό προσεγγίζουν καλύτερα τα πραγματικά νούμερα που θα έρθουν στις κάλπες. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ποια είναι η βάση με την οποία θα δουλέψουμε από σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας μέχρι και την επόμενη άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς θέλουμε αυτό το ποσοστό, το 27-28 χωρίς αναγωγή, το 31 με αναγωγή, να πάμε να το ανεβάσουμε και να το φτάσουμε στο όριο της αυτοδυναμίας. Γιατί, γιατί έχει σημασία το γιατί, επιτρέψτε.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι γιατί εμείς είμαστε αυτάρες και μας αρέσει να κυβερνούμε μόνοι μας. Γιατί ξέρουμε ότι σε μια τέτοια διεθνή συνθήκη και με τέτοια αναταραχή που υπάρχει και βλέπετε τι γίνεται και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την ενέργεια συνολικά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στη χώρα. Το χρειάζεται η χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να υπήρχε και εναλλακτική σταθερότητα στη χώρα. Αλλά η εναλλακτική

0: εναλλακτικές που προτείνονται είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι εναλλακτική, κύριε Παπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακολούθησε άλλη τακτική χθες στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ δηλαδή ήταν εξαιρετικά επιθετικός από τη ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, χθες είπε στο ερώτημα του συναδέλφου Παναγιώτη Στάθη: καθίστε να δούμε πρώτα να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και εν συνεχεία να το κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα ως μια αλλαγή στρατηγικής, μια αλλαγή τακτικής απέναντι στο υποδιαμόρφωση, πώς να το πω διαφορετικά, κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Η δική σας αίσθηση ως διευθυντής του κόμματος που έρχεστε κοντά και είστε σε επαφή με τα κομματικά στελέχη, ποια είναι? Ότι δηλαδή αν δημιουργήσει τελικά κόμμα ο Σαμαράς θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία σε στελεχειακό επίπεδο και όχι μόνο, και σε επίπεδο ψηφοφόρων, ή κατά τη γνώμη σας έχει μπετοναριστεί αυτό το ποσοστό και δεν θα πάρετε ζημιά?
0: Όχι, δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα από πουθενά ότι περιμένει ο κόσμος να ανακοινωθεί ένα νέο κόμμα για να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Σε το αντίθετο, έχουμε μεγάλη προσφορά, το λέω εισαγωγικά, διαθεσιμότητα ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, το 90% όμως των στελεχών του Σαμαρά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν είδατε στη ΔΕΘ, είχαμε ίσως και τον περισσότερο κόσμο από ποτέ την ομιλία του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Που, και αυτό δείχνει ένα κλίμα όσον αφορά όλη την Ελλάδα και κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα, που πάντοτε συζητάμε διαφορετικά. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. 10 μήνες τώρα, όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς μας ρωτάτε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Οπότε εγώ επιτρέψτε μου να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, και καλά το είπε και ο Πρωθυπουργός, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά 10 μήνες συζητάμε για κάτι που αν γίνει, ίσως μας επηρεάσει. Ας το ανακοινώσει για να το συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Σαμαράς, ως πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα χρόνια, και όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έκανε δηλώσεις. Αυτό κάνει και τώρα. Άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι το οποίο είναι ακόμα υποθετικό. Μάλιστα. Αν το κάνει, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σμυρλή. Ανακοίνωσε όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενίσχυση κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για εσάς αυτά είναι ικανοποιητικά ή θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να διαφοροποιηθεί το πλαίσιο, το πακέτο δηλαδή των μέτρων στήριξης από την πλευρά του Πρωθυπουργού? Για παράδειγμα, να φύγει όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να φθηνίνει επιτέλους σημαντικά το πετρέλαιο αλλά και τα καύσιμα γενικότερα. Κάποια άλλη ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι? Για πείτε μας, τι συζητάτε στις συσκέψεις που έχετε μαζί του?
0: Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό το θέμα. Καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν χειμώνα και αρκετούς μήνες. Δεν ζούμε όλοι στην Αθήνα, δεν ζει όλος κόσμος στην Αθήνα όπου έχει 2-3 μήνες που κάνει κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη και πια θερμοκρασία, άρα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης και η πρώτη ανάγκη που πρέπει να πέσουμε από πάνω κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να την καλύψουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε δεν είναι αμελητέα. Είπε ήδη ότι θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία και ότι θα υπάρξει περισσότερη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ναι, που αυτό εγγυάται το ότι θα έχουμε μια τιμή χαμηλότερη από αυτό που έκλεισε πέρυσι. Πέρυσι, να θυμίσω, έκλεισε γύρω στο 1,75 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα είναι αισθητά χαμηλότερο από αυτό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, θα ξεκινήσει το 90 και στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Και βέβαια, διατηρούμε και τη στήριξη στο ντίζελ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα για αυτό που λέτε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αυτό που ξεκαθάρισε χθες στην ενταξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα πάει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα θέσει το θέμα που να μπορέσει να υπάρξει εξαίρεση από το όριο δαπανών της μείωσης του εφοκού. Γιατί ξέρετε, τώρα, αν πούμε ότι μειώνουμε το εφοκού, θα πρέπει να πούμε και από πού θα καλύψει αυτά τα χρήματα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα θα ζητήσει εξαίρεση. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι παίρνοντας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια μπορεί και δημιουργεί συνθήκες ώστε να γυρνάει πίσω και να έχει φέρει λύσεις. Άρα ας περιμένουμε να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καλά νέα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άρα θα κληθούν όλοι οι ηγέτες καθήμενοι στο τραπέζι να πάρουν μια απόφαση για το πώς θα ζεσταθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πιστέψτε με, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Στη Βόρεια Ευρώπη ο χειμώνας έχει ήδη ξεκινήσει και βεβαίως, όχι για λίγα χρόνια.
1: Να το δούμε στην πράξη πώς θα αποτυπωθεί και πώς θα γίνει η έκπτωση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, η οποία ήταν τρομακτική, πραγματικά τρομακτική για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να είστε καλά, κύριε Σμυρλή, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Παπαφράγκο. Μ' αρέσουν οι διαβασμένοι ακροατές. Ο φίλος ο ακροατής, σε σχέση με την ανάλυση που κάνει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, γράφει ότι είναι λάθος η προσέγγιση, πως η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, εννοεί ο φίλος ακροατής, θα ζημιώσει απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γράφει ο φίλος, αυτό γράφει σήμερα και η Καθημερινή, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Δηλαδή, είναι σωστό το σωστή η αντίληψη, η προσέγγιση. Δηλαδή, να πει ο κουρασμένος, ο απογοητευμένος, ο εν πάση περιπτώσει όχι ιδιαίτερα μάχημος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, έλα μωρέ τώρα, γιατί να πάω στην κάλπη την πρώτη Κυριακή, αφού θα υπάρξει και δεύτερη εκλογή.
1: Energy. 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπε στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η αγορά αλλάζει και εσύ
9: ανησυχείς για το μέλλον σου?
1: Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει, δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: 75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία πρέπει να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για υβριδικές επιθέσεις, διεμήνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Άξο.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Μετεμποδίων διεξάγεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά και πέριξ του Συντάγματος, πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, στα Άνω Πατήσια.
17: Real FM.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Χαμός από μηνύματα. Θα προσπαθήσω να βρω 5-6 λεπτά μετά για να τα διαβάσω, γιατί έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Όσα περισσότερα τουλάχιστον μπορώ. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη για να ολοκληρώσουμε το θέμα που αφορά την περίεργη άδεια που έδωσαν στον Αλκέτ Ριζάη από τις φυλακές Δομοκού. Ελάτε, κυρία Λιακούλη. Σας διέκοψα. Λέγατε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι οριζόντιες οι επιλογές ή αποφάσεις για όλους, σωστά?
2: Όταν υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και ενημέρωση, πληροφορίες ότι υπάρχουν ζητήματα. Επίσης, υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλω να το βάλω έτσι απλά, χωρίς περαιτέρω σχόλια, κύριε Παπαγιάννη. Είχαμε προσφάτως την αποφυλάκηση του κυρίου Κασεδιάρη.
1: Σωστά.
2: Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από τις φυλακές Δομοκού να υποδεχτεί αυτός ο κόσμος που ήταν οι άνθρωποι του κυρίου Κασεδιάρη και ούτω καθεξής. Μέσα από τη φυλακή παρακολουθήσαμε live πόσες φορές να κάνει αναμετάδοση ο κύριος Κασεδιάρης.
1: Απαγορεύεται αυτό.
2: Ακριβώς. Πού είναι ο σοφρονιστικός κώδικας? Πού είναι η νομοθεσία? Ρώτησα προχθές στη Βουλή τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης που ήταν παρόν. Τη γνώμη του λέω. Υπάρχει κρατούμενος. Πολλοί εντολείς μου ήταν κρατούμενοι. Υπάρχει κρατούμενος που να μπορεί να επικοινωνήσει και να κάνει live streaming και να κάνει συγκεντρώσεις κλπ. Ανενόχλητος. Ερώτημα. Πώς έγιναν όλα αυτά? Άρα, όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο σοφρονιστικό σύστημα, ότι υπάρχει, είναι στα όρια του το σύστημα, έτσι, χωρίς υπερβολή, κύριε Παπαγιάννη, είναι στα όρια του. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Κάθε φορά αυτά που μας λένε, γενικοί γραμματείς, οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μέσα στο σύστημα το σοφρονιστικό κλπ., είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι καταδίκες της χώρας για τις συνθήκες κράτησης, αλλά είναι και το περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Μια ερώτηση που περιέργως δεν έπαιξε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάει στο πονηρό το μυαλό μου, αλλά εμείς θα την αναδείξουμε.
2: Καλά, σιγά που θα έπαιζε.
1: Κύριε Υπουργέ, ρωτάει η κυρία Λιακούλη, η κυρία βουλευτής, την οποία ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο. Ποιος ελέγχει τα κέντρα δυνατίσματος, ευεξίας και αισθητικής που χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό? Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια μετά τα όσα δημοσιοποιούνται σχετικά με το λεγόμενο ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο οποίο κατέληξε ο άτυχος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση σας. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας? Έχουν έρθει καταγγελίες? Για ποιο λόγο κάνατε την ερώτηση αυτή?
2: Καταρχήν έχω αντίληψη για τα πράγματα, έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο πριν κάνω την ερώτηση και βεβαίως έχω έναν προβληματισμό πολύ σοβαρό. Σε τι συνίσταται ο προβληματισμός? Όταν λέμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έψαξα με τους επιστήμονες καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, να δω αν οι ραδιοσυχνότητες, αν η λιποδιάλυση, αν οι υποδόρειες ενέσεις κοκτέιλ, εάν οι στολές που φοράνε για τις υπεριώδεις ακτίνες και τις ονομάζουν μάλιστα HUV-B6, από ό,τι μου είπε καταναλώτρια, επίσης φοράνε γυαλιά κατά τη διάρκεια, γυαλιά σκοτεινά,
1: ναι,
2: για την υπέρυθρη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, ότι ρωτάνε πολλές φορές το προσωπικό και απαντάνε ότι εγώ είμαι απόφοιτη λυκείου ή ότι έχω τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με το επάγγελμα του ιατρού ή του νοσηλευτή.
1: Ναι.
2: Επίσης, ένα πολύ σοβαρό πράγμα το οποίο με απασχολεί είναι εάν ο πραγματικός γιατρός επιβλέπει τη θεραπεία τη συγκεκριμένη που γίνεται στους συγκεκριμένους ανθρώπους, ένα, καθ' όλη τη διάρκεια, δύο, και αν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία διαφημίζονται κιόλας χρειάζονται ιατρική επίβλεψη ή όχι.
1: Ρωτάτε πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Συνολικά μέχρι σήμερα στα κέντρα δυνατήματος ευεξίας και τα εργαστήρια αισθητικής. Ποια είναι ακριβής, η ακριβής κατανομή των ελέγχων αυτών. Διαβάζω την ερώτησή σας.
2: Ναι.
1: Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων αυτών. Αν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, αναστολές λειτουργίας ή ποινικές κυρώσεις. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Και όχι μόνο αυτό, θέλω να σας πω κάτι που έχει σημασία. Εδώ έχουμε χειρότερο πράγμα από τα ιατρία. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε ένα χάος στο νομικό πλαίσιο ελέγχου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εάν εκεί ήταν ο ιατρικός σύλλογος που έχει εγερθεί το ζήτημα, έλεγχε πόσο έλεγχε κλπ. Εδώ έχουμε άλλου είδους νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι και οι περιφέρειες, είναι και
1: λίγο
2: ο ιατρικός,
1: ναι.
2: Είναι και η Διεύθυνση Εμπορίου, είναι και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι όλα, δηλαδή κανένας.
1: Πότε θα σας απαντήσει λογικά, μέσα σε τι, σε πόσο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Υγείας?
2: Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει μία δήλωση μετά από αυτή την ερώτηση, ειλικρινά. Δηλαδή,
1: τώρα δίνει παραχωρή έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας με αφορμή βεβαίως το νέο σύστημα για ελέγχου σε ιδιωτικά ιατρία. Δεν αφορά τέτοια κέντρα αισθητικής.
2: Θέλω όμως.
1: Αλλά μια καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα τοποθετηθεί ευθέως το ζήτημα και θα πει: τι, δεν έχουμε τίποτα, παιδιά, δεν παρακολουθούμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γιατί το επόμενο ερώτημα, θα επανέλθω κύριε Παπαγιάννη, στο ερώτημά μου εξειδικεύοντας, θα ζητήσω αυτός ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που είναι δηλωμένος και τι άιζο έχει.
1: Μάλιστα. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το Πασόκ, από την ιστορία του Πασόκ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, μάλλον δεν την έχετε πληροφορηθεί ακόμα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών. Ήταν συγγραφέας, ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα παίξαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
2: Εκφράζω την θλίψη μου, τη λύπη μου, τα συλληπιτήριά μου, την αγάπη και το σεβασμό στο πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήμουν μικρό παιδί όταν την είδα πρώτη φορά, πραγματικά παιδί του γυμνασίου.
1: Mm-hmm.
2: Η γυναίκα εκείνη που οργάνωσε το φεμινιστικό κίνημα και στήριξε τα πρώτα του βήματα τον συνδικαλισμό των γυναικών.
1: Ναι, με τις περίφημες Αίγες τις αρχές δεκαετίας του 80, βεβαίως.
2: Αίγες διεκδικώντας ισότητα, δικαιώματα, ισοτιμία. Θα μείνει στην καρδιά μας αλλά και στην πολιτική ιστορία.
1: Ναι, μια ευγενέστατη και ευπρεπέστατη γυναίκα.
2: Ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, πραγματικά ευγενέστατη. Έτσι, δηλαδή μια
1: και πέρασε και το δικό της, θυμάστε τότε, οικογενειακό δράμα, μην τα θυμόμαστε όλα, με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ναι. Το διαζύγιο του Ανδρέα τότε με
2: που
1: την οικογένεια.
2: Και πάλι, εντάξει, νομίζω άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ναι, ναι,
2: όπως
1: κυρία, με όλη
2: τη
1: σημασία της λέξης, συμφωνώ. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη, την καλημέρα μας.
2: Με υγεία και δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και να κάνετε τέτοιες ενοχλητικές ερωτήσεις που αποφεύγουν πολύ να στηρίξουν. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio@realfm.gr. Και βέβαια στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, αλλά και τη σύνταξη, ο Γρηγόρης Διβάνης και η Νίκη Κότσου. Τώρα δεν έγινε ευρέως γνωστό, πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Άργησε να περάσει το νέο πλαίσιο. Ήδη υπήρχε ένα προβληματικό πλαίσιο το οποίο ευτυχώς άλλαξε έστω και με αυτή την αργοπορία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
17: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Αργήσατε να φέρετε τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλάζουν τρόποι αποζημιώσεων, αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, πληροφοριακές υποδομές. Για πείτε μας, τι αλλάζει σε γενικές γραμμές.
17: Οφείλω όμως να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γίνει τεράστια άλματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, έχει αλλάξει η φιλοσοφία, όπως γνωρίζετε και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε τα τελευταία 8 χρόνια πλέον. Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Αντιμετωπίζονται με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε σήμερα, το οποίο ξεκινάει από το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης στο πεδίο και φυσικά φτάνει στο κομμάτι της αποκατάστασης, ούτως ώστε να έρθει κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Είναι γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηρίων από φυσικές καταστροφές, η χώρα στηριζόταν σε ένα νόμο του 1979.
1: Ναι.
17: 1978, με αφορμή το σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό και αργούσαν οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις.
17: Νομοθετήθηκαν δύο φράσεις επί της ουσίας, γιατί πάνω σε αυτό το νόμο στηριζόταν ότι ο Υπουργός αποφασίζει πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί τα κτίρια τους. Πλέον έχουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται πρώτα και κυρία στη διαφάνεια, τη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Άρα, στο εμέσως προσεχές διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν λειτουργήσει οι πλατφόρμες τις οποίες ιδρύουμε, ο πολίτης, χωρίς να ταλαιπωρείται καθόλου, κάνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση, θα μπορεί να παίρνει τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούται άμεσα, χωρίς να μπαίνει σε καμία περαιτέρω ταλαιπωρία.
1: Ναι, όταν εννοούμε φυσικές καταστροφές, εννοούμε πυρκαγιές, φωτιές, εννοούμε πλημμύρες, εννοούμε σεισμούς, τι άλλο μπορεί να εννοούμε?
17: Όλες τις φυσικές καταστροφές, χαλαζοπτώσεις, ό,τι περιέχει.
1: Και καταστροφές καλλιεργειών. Εκεί εντάσσεται στο αγροτικής ανάπτυξης, νομίζω.
17: Οι καταστροφές, τις καλλιέργειες έχουν να κάνουν με το Υπουργείο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ. Εμείς, το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς, έχει να κάνει με τα εκτός κόε, δηλαδή έχει να κάνει με τα μηχανήματα των αγροτών, τα οποία δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό πλαίσιο το οποίο έχει ο ΕΛΓΑ.
1: Μάλιστα. Γίνεται διαχωρισμός στα φυσικά πρόσωπα από επιχειρήσεις σε περιπτώσεις δηλαδή τέτοιων καταστροφών?
17: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπου για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων θα φέρουμε και εκεί ένα νέο πλαίσιο, υπάρχει διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Α, έρχεται νέο πλαίσιο δηλαδή, λέτε?
17: Προφανέστατα, γιατί είναι τελείως διαφορετικά κομμάτια. Το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών είναι τελείως διαφορετικό με την αποκατάσταση των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πληγεί. Ως προς το εξής, για τα κτηριακά τους οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματά τους όμως είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο.
1: Είναι διαφορετικό πλαίσιο, μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επίσημο απολογισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι πριν από μερικές μέρες, μέχρι δηλαδή τα τέλη Αυγούστου, όσον αφορά τις πυρκαγιές. Έχετε?
17: Να γνωρίζετε ότι μετά από το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, το νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, υποχρεούται πλέον η κυβέρνηση στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να φέρνει τα αποτελέσματα αυτής και να γίνεται μια συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Άρα θα μου επιτρέψετε τον επίσημο απολογισμό να μην τον κάνω τώρα και να περιμένουμε το πέρας της αντιπυρικής περίοδου. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές από πέρυσι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πανηγυρίζουμε, γιατί όπως πολύ σωστά μπορείτε να καταλάβετε, ακόμα και ένας άνθρωπος άμα χάσει τη ζωή του στη μάχη με το πύρινα μέτωπα, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, μια επιχείρηση να καταστραφεί ή ένα στρέμμα δασικής έκτασης να καεί, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και ούτε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε καθημερινά τη μάχη, ούτως ώστε να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό και υποδομές, και φυσικά να υπάρχει και μια άλλη κατάκτηση η οποία πλέον υπάρχει για τη χώρα. Και το λέω για τη χώρα γιατί μπορεί να το εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά αποτελούν παρακαταθήκες για τη χώρα. Και όπως πάλι πολύ καλά θα γνωρίζετε λόγω της μεγάλης σας δημοσιογραφικής εμπειρίας, πλέον υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά τους εθελοντές μας, όπου μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές που έχει συνέπει αυτή.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά και βέβαια υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Υπουργέ.
17: Καλημέρα.
18: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
20: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
21: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια.
11: Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τη ζωφερή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην τοπική αγορά και στο εμπόριο, περιέγραψε μιλώντας στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Ο κύριος Κωστίκογλου στάθηκε εκτός των άλλων στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα λουκέτα στις επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν σε μορφή χιονοστιβάδας.
12: Γενική διαπίστωση νομίζω σε όλους, ιδιαίτερα στο χώρο του εμπορίου. Και των άλλων επαγγελματιών, αλλά ειδικά στον χώρο του εμπορίου, γιατί ξέρετε, όποιες εξελίξεις υπάρχουν, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνείς εξελίξεις, οι πρώτοι οι οποίες πράττουν αυτές τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών είναι πάντα η αγορά. Διότι η αγορά, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς το γνωρίζουμε βεβαίως, ότι η κατανοητική συμπεριφορά καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός μας, η αγοραστική δύναμη που έχει το κάθε νοικοκυριό, και ο δεύτερος είναι η ψυχολογία. Mm-hmm. Μερικές φορές η ψυχολογία είναι και πιο πάνω, με την έννοια ότι μπορεί και κάποιος να έχει χρήματα, αλλά το γενικότερο περιβάλλον να μην ευνοεί να μπορεί να βγει στην αγορά και με άνεση να κάνει αγορές κλπ. Mm-hmm. Εμείς με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις και λαμβανομένο υπόψη πρώτον την συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου που υπάρχει τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το τέλος του 23 θα έλεγα, οι στατιστικές καταγράφονται από εκείνη ακριβώς την περίοδο που άρχισε σιγά σιγά ο τζίρος να πέφτει, και νομίζω ότι και η αφορμή για να δώσουμε και τη συνέντευξη αυτή ήταν και η εκπτωτική περίοδος η φετινή, mm-hmm. η οποία ήταν κάτω από τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου, και να λάβουμε υπόψη ότι πάντα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος είναι πολύ καλύτερη και από τη χειμερινή, ακριβώς γιατί είναι περισσότερος κόσμος έξω, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να ψωνίσουμε, και αυτό έχει καταγραφεί με στατιστικό τρόπο.
11: Τη διαχρονική στήριξή της στους νέους της Ετωλακαρνανίας επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23. Κάθε ένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Τρεις από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό, με στόχο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Ιόνια οδό από αστυνομικούς του 3ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ανίνων Αλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν επιπλέον 4 άτομα, και όπως διαπιστώθηκε από τη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή ραντάρ, κινούνταν με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα έναντι το ανώτατο επιτρεπόμενο ορίο στο σημείο εκείνο των 100 χιλιόμετρων. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη είχαν στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Συζητήθηκαν εκτενώς οι παράμετροι που αφορούν την εκπόνηση και την εξέλιξη των σχετικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, καθώς και η πορεία εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν περιορίζεται στην αλλαγή επιμέρους διαδικαστικών και διοικητικών διαδικασιών, αλλά μεταβάλλει συνολικά τη φιλοσοφία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
13: Το σημερινό νομοσχέδιο είναι μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί το κράτος και διαγγίζει τον πυρήνα της δημοσίας διοίκησης. Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, με ποια κριτήρια εξελίσσονται, πώς εκπαιδεύονται και πώς τελικά υπηρετούν τον πολίτη. Το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε ένα δημόσιο όπου η εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο, τις καθυστερήσεις και την αδράνεια του συστήματος, ή ένα δημόσιο που προχωρούν εκείνοι που διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες, αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ικανότητα διοίκησης. Η απάντηση που δίνουμε σήμερα είναι καθαρή. Αξιοκρατία στην πράξη, ταχύτητα στις κρίσεις, λογοδοσία στην άσκηση ευθύνης.
11: Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης παιδιών και ενηλίκων στο κολυμβητήριο του Δήμου Αγρινίου. Τα οργανωμένα προγράμματα κολύμβησης απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν ως στόχο την άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εξοικείωση με το υδάτινο περιβάλλον μέσα από ένα οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο. Η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα ενηλίκων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από την προσεχή Δευτέρα 21 του μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου. Για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού που συγκρούστηκε με άλογο σε περιοχή της Κεφαλονιάς. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι όταν συγκρούστηκε με άλογο που διήσχιζε τον δρόμο στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της χρησιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία ραδιοακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού συριακής καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Ιγουμενίτσας της Αγιάδα Θεσπρωτείας για παράνομη διακίνηση και είσοδο στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή μαζί με ακόμη 4 αλλοδαπούς υπηκόους Λιβάνου, Αιγύπτου και Ερυθρέας. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κανείς τους δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εισόδου και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν άπαντες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Σύριος λειτουργούσε ως διακινητής, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας την είσοδο των υπόλοιπων 4 ατόμων με σκοπό την περαιτέρω πρόθεσή τους στο εσωτερικό της χώρας. Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Energy 94,2. Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy

0: Energy 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου.
9: Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Θράκον, Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με τον Πρωθυπουργό να σκιαγραφεί τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης και με το συγκλονιστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο νήπια ξεχάστηκαν κλειδωμένα σε λεωφορείο για 5 ώρες. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης στην ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση στο επίδομα και επιδότηση στην αντλία ώστε να διατεθεί σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, τονίζοντας ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Παράλληλα, είπε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι θα θέσει μετεπιτάσιος το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Κρίσιμη συνεδρίαση αυτή την ώρα του Eurogroup στο Δουβλίνο, ενώ εντείνεται η πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Δανία.
1: Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί κωδικός QR στην είσοδό τους, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα.
0: Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
1: Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε και άλλος μικρότερο σεισμός στο Προκόπη.
0: Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα σε λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας.
1: Ένα 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περαστικοί που το είδαν ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να συλλάβουν την 29χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
0: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου είχε δώσει μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων και τη θέσπιση του πολιτικού γάμου.
1: Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους.
0: Στα αθλητικά, ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία της κρητικής ομάδος.
1: Τη Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι, στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 απόψε τη γαλλική Μπουργ στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
0: Και στον καιρό, έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειο, 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις, της Σαρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από το ύψος Κατεχάκη. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα από αυτή την ώρα, Παναγιώτη, τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
3: Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακά της κυκλοφορίας σε Νίκαια και Κερατσίνη, στις λεωφόρους Σαλαμίνος, Πέτρου Ράλι και στις οδούς Παύλου Φίσα, Τζαβέλα Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στο μετρό από τις 3.30 μέχρι Νεοτέρας. Κλειστή θα είναι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα. Από τις 4 θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας και στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε απόγνωση οδηγούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας, με τους πολίτες να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κύριο αίτημά τους είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Κυβερνητική παρέμβαση προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Εξήγηλε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ δεν απέκλεισε έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον ανάψουν πράσινο φως οι Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
0: Το πλέγμα των οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση των οικοκυριών αναμένεται, όπως ακούσαμε, να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Με τη βοήθεια τώρα της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι έχει μέχρι στιγμής κλειδώσει.
5: Λοιπόν, η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει κατά κύριο λόγο στη θέρμανση και στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του ντίζελ κίνησης. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι επειδή το 1 και 75 είναι μια πολύ ψηλή τιμή αν τη συγκρίνεις με την αντίστοιχη περισσινή, όταν ο Οκτώβριος είχε ξεκινήσει 1,10 με 1,13, εκεί είχε διαμορφωθεί το λίτρο. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί μια τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που δείχνουν οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, να αναμένουμε μια τιμή κάτω, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Οι διαβουλεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί πέρα από την παρέμβαση στην Αντλία που θα γίνει με κρατική επιδότηση, θα έχουμε και άμεση συνεισφορά από τα δηληστήρια, ενώ στην τιμή θα υπάρξει και, που θα διαμορφωθεί, θα υπάρξει και η χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμησης, ώστε να περιοριστεί σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι της τάξης του 20% τουλάχιστον. Θυμίζουμε ότι το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τα περισσινά δεδομένα, είχε διαμορφωθεί από τα 100 έως και τα 800 ευρώ, όμως σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Η άλλη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μια παρέμβαση με μεγάλη βαρύτητα λόγω της σημασίας που έχει για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Θα έχουμε συνέχιση λοιπόν της επιδότησης. Θυμίζουμε ότι σήμερα το ντίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ένα λίτρο προ ΦΠΑ. Και αυτό ήταν κρίθηκε απαραίτητο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει παράταση και τους επόμενους μήνες, δηλαδή να έχουμε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν. Και αυτό γιατί το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για όλες τις μεταφορές και κάθε μεγάλη αύξηση στην αντλία μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίσης, ένα ακόμα εργαλείο που επαναφέρει η κυβέρνηση είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η διεθνής ενεργειακή κρίση να οδηγήσει σε διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους στην εγχώρια αγορά. Οπότε έρχεται να προσθεθεί η τρίτη παρέμβαση βάση αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με την έως τώρα κυβερνητική στρατηγική βασίλεια αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό τον διαχώρο.
0: Ήταν η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσής του.
5: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μιας έστω και προσωρινής μείωσης, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι αν η κρίση επιμείνει, θα χρειαστούν πιο ισχυρά εργαλεία παρέμβασης. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρξει έτοιμα από την ελληνική πλευρά εξαίρεσης από την οροφή δαπανών ώστε η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αντίστοιχες ρήτρες είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν για τις ενεργειακές επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργό. Αξίζει να σου πω ότι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μόνο στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μόνο με ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να έχουμε έστω και προσωρινή μείωσή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο.

0: Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του νέου ενεργειακού σοκ και της ακρίβειας, με τους υπουργούς οικονομικών να εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού που πλήττει τους καταναλωτές. Ήδη προσερχόμενος, ο Κυριάκος Πιερακάκης έστειλε διτό μήνυμα για επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές αλλά και ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
1: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Χερακάκης, τόνισε επίσης, Ελισάβετ, ότι ζητούμενο πλέον για το Eurogroup και των κυβερνήσεων είναι όχι μόνο τι κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή αυτά που συζητούν στο Eurogroup οι Υπουργοί Εξωτερικών εντάσσονται στον κατάλογο των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία προτάσσουν, τα οποία έχουν γίνει και υπάρχουν εδώ και καιρό και αφορούν τη στοχευμένη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών, μείωση φόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος φυσικού αερίου, προσωρινή στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσωρινό χαρακτήρα όλων των εκτάκτων παρεμβάσεων. Αυτά είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε βεβαίως τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Πάντως, η συζήτηση, όπως είπες και εσύ,
0: υπάρχει πάντως αναταραχή, Βαγγέλη, τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Είδαμε και διαδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη προχωρούν ή επεξεργάζονται μέτρα, γιατί οι τιμές σε ορισμένες χώρες έχουν ξεφύγει, πλησιάζουν ακόμη και τα 3 ευρώ το λίτρο.
1: Στη Γερμανία, βενζίνη έχει φτάσει περίπου τα 2,3 ευρώ και το δίζελ 2,4 ευρώ. Σε άλλες χώρες, όπως στην Γαλλία, έχει ξεπεράσει το 3%, γι' αυτό και έχουμε ήδη μεγάλες αναταράξεις στη Γαλλία, με ψαράδες να έχουν αποκλείσει λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και συγκρούσεις στην αστυνομία. Η Ιταλία έχει ήδη περάσει σε μέτρα ανακούφισης, με την Μελόνι να παρατείνει φορολογικές ελαστήσεις, και η Γερμανία επιμένει να πιέζει πλέον τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ και την οικονομία, ζητώντας περισσότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, καθώς το μεγάλο πρόβλημα της γερμανικής οικονομίας, ο κεντρικός πυρήνας, είναι η αυτοβιομηχανία, η οποία πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη θέση. Και βεβαίως υπάρχει, Ελισάβετ, και μια ευρύτερη ανησυχία στις Βρυξέλλες, ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν θα χτυπήσει μόνο την κατανάλωση, αλλά και την ήδη προβληματική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
0: Ακριβώς. Όλο και περισσότεροι θέλουν να πάρουν μέτρα. Το ερώτημα είναι αν είναι εύκολος ο συντονισμός, γιατί δεν το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αίσθηση προκαλούν, Βαγγέλη, στοιχεία της Eurostat την ίδια ώρα, που δείχνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων διαμορφώθηκε πέρσι κάτω από τα επίπεδα του 2010, και να θυμίσουμε ότι το 2010 ήταν η χρονιά που μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό και σημαίνει ότι παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικονομία σταθερά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκληση είναι ακόμα μακριά.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, για την Ελλάδα έτσι το νέο ενεργειακό σοκ έρχεται σε αυτή τη δύσκολη κοινωνική βάση. Όπως είπες και εσύ, έχουμε τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν για το 2025 ότι το πραγματικό διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παρέμεινε 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα, είναι 25,4% υψηλότερο από το 2010. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε πραγματική σύγκληση, όπως είπες και εσύ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με την Τουρκία σε ανταγωνισμό δηλώσεων και θα επιμείνει στο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούμε πολιτική στο πεδίο, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Δήλωσε επίσης Δημήτρη Γκάτσιε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είπε, δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και θα σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει και όλο, με όλο και μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια σφαίρα τα διλήμματα της εθνικής κάλπης που εξακολουθούν.

0: εξακολουθεί να το προσδιορίζει χρονικά για την άνοιξη του 2027 και φέρνει στο προσκήνιο τα συγκεκριμένα διλήμματα σε μια χρονική συγκυρία ανάγνωσης από την πλευρά της χειροδρατικής δημοσιογραφίας των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έρχονται στην, μετά την ΔΕΘ συγκυρία, δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει μικρή ανωδική τάση ως απόρρια κατά βάση της απήχησης που έχουν τα μέτρα της συμπρωτεύουσας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν των αφηγημάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται η σταθερότητα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά και γεωοικονομικά περιβάλλον, και στο πλαίσιο αυτό η φράση κλειδί, ελπίδα ή περιπέτεια, την οποία επαναλαμβάνει εσκάτως κατά κύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ταυτίζεται με τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Τόνισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το μοναδικό κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στο προσκήνιο και να διαμορφώσει και να ειδοποιήσει μια συνολική στρατηγική για την επόμενη μέρα της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έθεσε τον στόχο της αυτοδυναμίας ως κεντρικό ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Κάλπη του 2027. Να δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πετάει γενικότερα και το λμουτζούρι μιας ενδεχόμενης ακυβερνησίας το Πασό Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το λέω αυτό γιατί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασιών, το μόνο το οποίο δεν είδα να κάνει το Πασόκ στην Κρήτη και σε αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε είναι όσοι βρέθηκαν εκεί να φοράνε μπλουζάκια που να αναγράφουν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία. Δείχνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υπεύθυνους σε ένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή σε ένα ενδεχόμενο δεύτερης κάλτης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνικές εκλογές θα απέχουν ελάχιστα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στην ανάγνωση που κάνουμε είναι εστιασμένο στα κεντρώα κοινά. Έτσι κι αλλιώς στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η συνεχής διεύρυνση σε κοινά πέρα από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το κέντρο. Και οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στο κέντρο είναι ένα από αυτά τα κοινά και εκεί θα είναι εστιασμένη μεταξύ άλλων η στρατηγική και το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας στον προεκλογικό μαραθώνιο που μας περιμένει τις επόμενες μήνες.
1: Ελπίδα λοιπόν η περιπέτεια, το δίλημα που θέτει ο Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Πάντως, από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σκληρή κριτική σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Το Πασόκ καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ, όπως λέει, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη των πολιτών, επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των διηληστηρίων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο Γιάννης Τσακίρης έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις και μας τις παρουσιάζει.
3: Πράγματι, πήρα ομαδών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες και πως ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε, όπως λέει, το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο Πρωθυπουργός τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρυφούπη. Τώρα το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει πως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμα και ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Όταν μόλις πριν από λίγους μήνες, όπως σημειώνει, απέρριπτε τη μείωση επικαλούμενο στο δημοσιονομικό κόστος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, γράφουν χαρακτηριστικά, η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ελλάδα.
1: Με Μέτρα για τη θωράκιση των πολιτών από τους επιτιδίους που υπόσχονται θαύματα σε ιδιωτικά ιατρία, εξήγηλε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτού θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την νομιμότητα και τις πράξεις που έχουν αδειοδοτηθεί να κάνουν τα ιδιωτικά κέντρα. Η Εμιλία Σταθάκου παρακολούθησε τη συνέντευξη και μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Πράγματι, το Υπουργείο Υγείας, το απόϊχο των κενών που αποκαλύφθηκαν μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενεργοποιεί ένα νέο ψηφιακό δίχτυ ελέγχου για γιατρούς, ιδιωτικά ιατρία και άλλες δομές, στο οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο.
5: Energy 94,2.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: πουλάς. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Και με την περιουσία που έχουν, όταν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τότε θα υπάρξει δέσμευση ακίνητης και κινητής περιουσίας του ζευγαριού, δηλαδή κτίρια, υπάρχει μια μεγάλη μονοκατοικία στο ψυχικό, υπάρχουν και κάποιες διοκτησίες, αλλά και οι καταθέσεις του ζευγαριού σε τραπεζικά υποκαταστήματα. Ότι θα ελεγχθούν και πιθανές στηρίδες που είναι δυνατόν να διατηρήσει σε τραπεζικά υποκαταστήματα το ζευγάρι.
5: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Ενώ μεταξύ, Θεοδόση, το ζευγάρι πέρασε το πρώτο του βράδυ στις φυλακές σε κελιά τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση από ό,τι καταλαβαίνουμε από άλλους κρατούμενους.
4: Και ιδιαίτερα για την 56χρονη, καθώς κρατείται στις γυναικείες φυλακές, όπου εκεί λόγω της συναυλίας που είχε κάνει αφιλοκερδός ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τον δημοφιλή τραγουδιστή και τον θάνατό του. Η 56χρονη γιατρός είναι στο κελί που ήταν και η Ειρήνη Μουρτούκου, η οποία όμως έχει μεταχθεί σε άλλες φυλακές. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, λένε οι πληροφορίες. Λογικό. Ακούγεται, ξέσπασε και σε κλάματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ρωτούσε τις σοφρονιστικές υπαλλήλους, τις γυναίκες φρουρούς δηλαδή, για τις συνθήκες στην φυλακή. Και κυρίως τα κατασυνθήκη. Αν θα μπορεί να έχει μια τηλεόραση στο κελί της, πότε είναι το επισκεπτήριο και ποιοι μπορούν να την επισκέπτονται. Και επίσης αν μπορεί να λαμβάνει χρήματα εκτός φυλακών για την αγορά διαφόρων προϊόντων μέσα στις φυλακές, καθώς μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και κηλικείο. Αυτό βέβαια θα γίνεται πάντα μέσα από το φρουραρχείο. Μπορεί κάποιος να καταθέτει χρήματα και αυτά να αποδίδονται στον κρατούμενο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
6: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χωρίς φρένο, η άνοδος των ενοικίων ανέβηκαν κατά περίπου 4% μέσα σε ένα χρόνο, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν πανελλαδικά κατά μέσο όρο περίπου 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα στοιχεία από τις κεντρικές πλατφόρμες ενοικίασης ή πώλησης ακινήτων αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
7: Πράγματι, η βασιλή έβρεση στέγη στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έναν αληθινό Γολγοθά. Σχετική έρευνα δείχνει ότι οι τιμές των ενοικίων τον Αύγουστο αγγίζουν ιστορικό υψηλό καταγράφοντας μέση τιμή στα 10,71 ευρώ, κοντά στα 11, όπως είπε, σε ένα τετραγωνικό μέτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Και σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συνενούν και οι επιστημονικοί της Τράπεζας της Ελλάδος, η γενική άνοδος των μισθωμάτων για το σύνολο των κατοικιών παρουσίασε μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 3,8 έως 5,3% σε πανελλαδικό επίπεδο σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο. Ενδεχομένως και λόγω του ότι παραδοσιακά η ζήτηση αυξάνεται βέβαια τον Αύγουστο με τη συμβολή και των φοιτητών που έχουν μάθει σε ποια σχολή θα φοιτήσουν και αναζητούν φοιτητική κατοικία. Θα σου δώσω και μερικά 38 παραδείγματα για τα ζητούμενα ενοίκια του Αυγούστου. Η έκπληξη ήρθε από την περιφέρεια. Η Νέα Ερακλήτσα στην Καβάλα ηγείται πανελλαδικά των αυξήσεων με 16,7% άνοδο των τιμών. Δείχνει δηλαδή τη στροφή επενδυτών και μεγάλη πίεση σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Δεύτερη στην κατάταξη, το μεγαλύτερο αυξήσεων στα ενίκια είναι τα Πετράλωνα στην Αθήνα με 15,6%, πολύ κοντά με την Κυψέλη που επίσης καταγράφει διψήφια άνοδο, δείχνοντας ότι η ζήτηση μετατοπίζεται και σε κάποιες παραδοσιακές γειτονίες πλέον, όπου το απόθεμα εξαντλείται. Τώρα, όμως, κατά μέσο όρο, όπως είπαμε, λίγο χαμηλότερα, αυτές ήταν οι εκπλήξεις. Η κυριαρχία των νοτίων προαστίων εξακολουθεί έτσι να χαρακτηρίζει την κτηματαγορά. Το ελληνικό και οι βάροι συνεχίζουν να συμπαρασύρονται από τα μεγάλα έργα ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και το ελληνικό καταγράφει τη μεγαλύτερη της αύξηση, με τις τιμές να εκτινάσσονται κατά 9,1%, ψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η περιοχή Βάρη Βάρκιζα και αυτή με 8,3% και το Παλαιοφάλιρο με 7%. Εκεί η ζητούμενη τιμή τώρα πλέον αγγίζει το 13,3% το τετραγωνικό μέτρο, κατά μέσο όρο πάντα, γιατί πάντα έχουμε και τα πιο πάνω και τα πιο κάτω. Στο Δήμο Αθηναίων η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει με τέτοια αύξηση κατοικιών της τάξης του 6,1% και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται μια όμως μέση άνοδος της τάξης του 5,4%. Σε σχέση με πέρυσι, με το κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται γύρω στα 12 πάνω και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω το τετραγωνικό μέτρο. Στα δυτικά προάστια έχουμε επίσης την έκπληξη. Εκεί σημειώνεται άνοδος 5,7% σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές ήταν χαμηλές, οπότε έχει μετατοπιστεί τώρα το ενδιαφέρον. Και αντίστοιχη πίεση δέχεται και η Θεσσαλονίκη, όπου τρέχουσες αγγελίες παρουσιάζουν και τέτοια άνοδο. Βλέπουμε αγγελίες να έχουν αύξηση στις τιμές τους έως 6,6% συγκριτικά με πέρυσι. Και μάλιστα και εκεί έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, που ήταν χαμηλές τιμές, να έχει και μεγάλη πίεση και μεγαλύτερη άνοδο στη ζήτηση ενοικίων. Τώρα, η εστιαστική κρίση μετακινείται πλέον δυναμικά και στην επαρχία. Η γενική άνοδος αγγίζει το 5,4% και εκεί. Μεγάλο άλμα καταγράφεται στην Πάτρα με τη σιάξη 8,1% κατά μέσο όρο και αντίστοιχες πτήσεις στο Ηράκλειο και το Βόλο. Και εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι ως μερικό αντίβαρο σε αυτό το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται η ενεργοποίηση της κρατικής επιστροφής ενοικίου και όπως έχουμε πει και από το μαγκαζίνο, θα καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου, αρκεί να προλάβουν τους χρόνους, το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει και αυτό μια μικρή οικονομική ανάσα.
6: Και μιλάμε για τιμές φωτιά, Μέρη Παπακοσταντίνου, όχι μόνο πλέον στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε.
5: Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί στους κατοίκους της Εύβοιας ο σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητική σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη μικρότερος σε μέγεθος σεισμός. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
8: Ναι, Ελισάβετ, λίγο πριν από τις 10 σε θαλάσσια περιοχή στη Βόρεια Εύβοια, λοιπόν, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 9:42 ώρα Ελλάδας και λόγω του μικρού εστιακού βάθους της έγινε αισθητή στην Αττική και αρκετές ακόμα περιοχές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 16,8 χιλιόμετρα σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βόρειο-βορειοανατολικά της Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 ρίχτερ. Τώρα, να πούμε ότι σημειώθηκε νέα ασθενή σεισμική δόνηση 3,3 ρίχτερ στην Εύβοια στις 12:07 το μεσημέρι, μετά τον ισχυρό πρωινό σεισμό. Η νέα δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η σύνοδος ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο.
0: Στο αυτοκίνητο.
9: στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη σε χωριό των Χανίων. Μία συνοδός και ένας οδηγός λεωφορείου που είχε ναυλωθεί για τη μεταφορά νηπίων ξέχασαν κλειδωμένα στο βαρύ όχημα για περισσότερες από 5 ώρες δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Ο εντοπισμός τους έγινε εντελώς τυχαία, καθώς η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο νηπιαγωγείο προκειμένου να του δώσει το μεσημεριανό που είχε ξεχάσει. Φανταζόμαστε όλοι το σοκ που υπέστη Γρηγόρη Διβάνη.
24: Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, όπου τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν κλειδωμένα μέσα στο σχολικό για περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες γονείς, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό. Η απουσία τους, όπως είπες, έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε το μεσημέρι στον νηπιαγωγείο για να του πάει φαγητό, καθώς θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα, και εκεί την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο. Μετά από αναζήτηση, ο οδηγός έλεγξε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν σταθευμένο στην περιοχή της Παλαιοχώρας, εκεί δηλαδή που το είχε αφήσει το πρωί, αφού κατέβηκαν στο σχολείο οι υπόλοιποι μαθητές, περιμένοντας για τη μεσημεριανή βάρδια της επιστροφής. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα σε τραγική κατάσταση από το φόβο και την πολύωρη αναμονή. Όπως ανέφεραν οι γονείς, ευτυχώς η δροσιά της ημέρας απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία στην περίπτωση που είχε ζέστη. Η συνοδός του λεωφορείου, η οποία είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στις πίσω θέσεις και δεν τα είδε. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ζήτησε επίσημα συγγνώμη και προχώρησε στην άμεση απόλυση της συνοδού και στην απομάκρυνση του οδηγού από τα καθήκοντά του. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από μηνύσεις που υπέβαλαν οι γονείς των παιδιών. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσία στα Χανιά, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η ημερομηνία για να εκδικαστεί η υπόθεση σε τακτική διαδικασία.
23: Ευτυχώς που δεν επικρατούσαν, Γρηγόρη, υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Εργαλείο στα χέρια των απατεώνων έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Σπύρα κλωνοποιούσε μέσω AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ενώ μέσα σε λίγους μήνες η λία της συμμορίας φαίνεται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, Θεοδόση Πάνου.
4: Και αυτό μόλις σε τρεις περιπτώσεις, για να καταλάβουμε και το μέγεθος της απάτης. Καθώς φαίνεται ότι πια έχουν αλλάξει μέθοδο, και η μέθοδος των απατεώνων έχει ανέβει επίπεδο.
5: Έχει εξελιχθεί, βέβαια.
4: AI.
5: Ναι, ναι.
4: Ναι, βεβαίως. AI. Κλωνοποιούν τις φωνές συγγενών ηλικιωμένων ατόμων με σκοπό βεβαίως να τους πείσουν ότι κινδυνεύουν από τι. Όχι από την ηλεκτρική ενέργεια. Από τις οπτικές ίνες. Έχουν, γι' αυτό σας λέω, έχουν ανέβει στο σύνολο επίπεδο, διότι η οπτική ίνα που έχει περάσει από τη γειτονιά σας, και είμαστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή έχει υδράργυρο, θα καταστρέψει τα κοσμήματά σας που έχουν υδράργυρο και τα λεφτά σας που στη μεταλλική ταινία έχουν υδράργυρο.
5: Πώς ακριβώς παίρνουν τη φωνή των συγγενών, Θεοδόση?
4: Επειδή είχε παλιώσει το κόλπο με με τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τους λέγανε για την οπτική ίνα. Όταν λοιπόν μιλούσαν με τον ηλικιωμένο, τι λέγανε στον ηλικιωμένο, θέλετε να μου δώσετε το τηλέφωνο ενός συγγενής σας που είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία για να μιλήσω και να καταλάβει περίπου τι λέμε. Το έδιναν οι ηλικιωμένοι. Το έδιναν λοιπόν το τηλέφωνο και στη συνέχεια μιλώντας με αυτόν το συγγενή για εντελώς διαφορετικά πράγματα όμως και πιο συγκεκριμένα έκλεβαν ουσιαστικά, μαγνητοφωνούσαν, ηχογραφούσαν την φωνή του και στη συνέχεια με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν την φωνή και στη συνέχεια έπαιρναν εκ νέου το θύμα όπου πια νόμιζε ότι μίλαγε με το συγγενή του. Με τον γιο της, με την κόρη της ή ακόμα.
5: Οπότε ήταν και πιο εύκολο να πείσουν τα θύματα τους.
4: Ακριβώς. Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Νέα Ιωνία τα οποία είχαν στην κατοχή κοσμήματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως τα είχαν πάρει από μία ηλικιωμένη που δεν γνώριζε ακριβώς τι είναι οι οπτικές ίνες, αλλά τι είχε εξηγήσει ο εγγονός της. Μόνο που ο εγγονός ήταν ένας από τους απατεώνες. Δύο λοιπόν συνελήφθησαν και πρέπει να σας πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ναι, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
23: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πρωταγωνίστησε στην προώθηση και στην ψήφιση νόμων που βελτίωσαν τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
0: Έφυγε λοιπόν σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και η μητέρα του Γιώργου, της Σοφίας, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Το πλήρες όνομά της ήταν Μάργαρετ Έστερ Τσαντ Παπανδρέου. Η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από την υγεία της, ήταν επιβαρημένη. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία της. Τώρα, να σας πω ότι σε μια πολύ σύντομη, πολύ λιτή ανακοίνωση, η οικογένεια σημειώνει ότι με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η πάντα η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Προφανώς έχουν αναφερθεί, δίνοντας συλληπιτήρια στους οικείους της στον χαμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι και προέδρους άλλων κομμάτων, όπως η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, με συγχωρείτε. Ο Νίκος Παπανδρέου, σε μια πολύ έτσι συγκινησιακά φορτισμένη, αν θέλετε, ανάρτηση, έγραψε για την αγαπημένη του μητέρα, τη Μαργαρίτα, που έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Καταλήγει δε μιλώντας για την εκλειπούσα ως να ήταν ο φάρος στη φουρτούνα για τα παιδιά της και τον Ανδρέα, τον άντρα της ζωής της. Πάρα πολλοί κάνουν αναφορές στο έργο της ως η επικεφαλής, η ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και το πώς αυτό λειτουργήσε υπέρ της αλλαγής του κοινωνικού κράτους πια στην Ελλάδα, πώς πέρασε σε μια νέα εποχή αυτό που λέμε σήμερα δικαιώματα των γυναικών. Μόλις ενημερώνομαι ότι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή 29 στις 10 το πρωί.
23: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και πώς ήταν αναμενόμενο. Δημήτρη, πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη του Όφη επί της γερμανικής Hoffenheim.
6: Εντυπωσιακός Όφη πέτυχε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επικρατώντας 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ στο 30, Κανελόπουλο στο 84, η σκόρη της κριτικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά ο Όφη από την γερμανική ομάδα, έβγαλε ουσία στην άμυνα και δίκαια πήρε το τρίποντο. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης.
7: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
5: Είναι ακόμα πιο σημαντική η επιτυχία της κριτικής ομάδας, Δημήτρη, αν σκεφτούμε τι budget έχει η κάθε ομάδα.
6: 19 εκατομμύρια ευρώ είναι το budget του Όφη. Η Hoffenheim πέρσι, πέμπτη στην Bundesliga, έχει 290 εκατομμύρια ευρώ.
5: Καμία σχέση λοιπόν.
6: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Γιώργος Κανελόπουλος, ανέφερε.
3: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, έχουμε το πλάνο μας, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
6: Επόμενο παιχνίδι για τον Όφη στη Γαλλία με την Ρεν 15 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα πλησιάζει πιο πολύ κοντά στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Είναι με διαφορά 113 βαθμών πίσω από την Τσεχία που είναι 10η. Η Πολωνία είναι 10η. Η Ελλάδα είναι 12η. Οι νίκες Ολυμπιακού και Όφη έφεραν βαθμούς για την χώρα μας. Διπλασία τις επιτυχίες της στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ΙΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Η εντυπωσιακή νίκη της Ένωσης επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργα που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο με τραυματισμό.
5: Και πάμε και στο μπάσκετ γιατί έχει σημαντικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαξε για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
6: Την Φενέρμπαξε αντιμετωπίζει ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, μια νέα διοργάνωση. 8 η ώρα ο άλλος ημιτελικός στην Ντουμπάι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
8: Νιώθω τελείως ανασφαλής όσον αφορά το τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Δεν μας βοηθάει ο χρόνος, οι λίγες προπονήσεις μαζί. Και ένα ρόστερ που έχει κάποια χαρακτηριστικά νέου ρόστερ, παρότι υπάρχει μεγάλος κορμός από πέρσι, γιατί οι δύο βασικοί point guards είναι καινούργοι. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να παίξει ομάδα καλά. Οπότε είμαι λίγο περίεργος να δω τι θα βλέπω στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το μέγεθος, το επίπεδο της εκτέλεσης αμυντικά και επιθετικά σε αυτό το τουρνουά δεν θα είναι ψηλό, αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, γιατί όλες οι ομάδες θα παίξουν για την νίκη.
6: Τέλος, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ υποδέχεται τη γαλλική Μπουρκ. Στην πρεμιέρα του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.
9: Ο καιρός.
10: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Δεν θα λείψουν βέβαια και οι νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους 6. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει αύριο την ανωδική πορεία της. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30-31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύεται εντωμεταξύ από την Κυριακή η αστάθεια κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένεται να επηρεάσει λοιπόν τη βορειοδυτική χώρα μια διαταραχή η οποία θα ενισχύει την αστάθεια και από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
5: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Καραμπόλα τριών γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κεφισού στο Μοσχάτο με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος στο Εγάλαιο. Ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κεφισού συνεχίζεται από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, Μποψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη.
10: Και πριν διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, το Real
25: Energy. Energy. Energy. 94,2.
26: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
27: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
28: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
29: Επιμένουμε.
28: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
29: Υπερέχουμε.
28: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
29: Ξεχωρίζουμε.
28: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
29: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
29: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
29: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
13: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
14: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
15: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
16: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
17: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
18: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
19: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
20: Daily Couscous.

Άνετε, ένα τέλειο κουσκουσίνο εδώ. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και σήμερα σόλο. Και σήμερα θα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα αρχίσω να το συνηθίσω στο τέλος. Δεν ξέρω, θέλω να νιώσω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θέλω να νιώσω ότι. Ρε, παιδί μου, είμαστε καλά τα δυο μας που λέμε. Να περνάμε τον καιρό μας που λέμε. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκουσίνο εδώ. Φυσικά, περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψει η Ελένια. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης και σε μία εβδομάδα στο Ποσειδόνιο. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Ένας μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος 50 χρόνια τώρα. Ένας μασούτης που ακούω εντωμεταξύ το τραγούδι που έχει βγει για τα 50 χρόνια, που είναι έτσι λίγο τράπλιο. Και χαμογελάω πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε, έχει πολύ φαν. Φυσικά έχει στη μάσκα ένα όπλο οικονομίας. Φυσικά κατεβάζει το application του Μασούτη, γιατί μέσα από το application μπορείς μέσα από το δραστικό χάρτη να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και να κάνεις τα ψώνια σου στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, ολοκαίρι ο Ηλίας Βρετός έχει κυκλοφορήσει πρόστιμο. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαι να σου πω πολλά.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Παιδιά, υποφέρω με το δόντι μου. Υποφέρω με το δόντι μου. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αυτό. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα δόντια μου. Δεν έχω καλή ποιότητα δοντιών. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τα βουρτσίζω, όσο και να τα προσέχω, πάντα συμβαίνει κάτι. Θέλει στρες, θες στεναχώρια, θες. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή ή τι από όλα αυτά ευθύνεται περισσότερο. Εγώ υποφέρω. Και μόνο, δηλαδή, αναγκάζομαι και παίρνω παυσίπονα και δυνατά παυσίπονα μέχρι να πάω στο γιατρό, γιατί πρέπει να βρω και ένα κενό να μπορέσω να πάω να σωθώ. Καταλαβαίνεις. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιώτη.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης έχει ολοκληρώνει τον, τίτλο, τον κύκλο τη περιοδία του 2 Οκτώβρη με μια ολοκένουργια, με μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν και πολύ κοντά, συνεργαζόντουσαν και πάρα πολύ στενά. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τα πράγματα.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous

στην παρέα σου και σου έχω και πολύ, πολύ ωραία νέα και πολύ ωραία θέματα. Το νέο τρέιλερ λοιπόν του Lupin δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy με τον Assassin να βρίσκεται στο στόχαστρο. Μιλάμε για τον Diop, μιλάμε για αυτή την πολύ ωραία γαλλική σειρά η οποία επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Οπότε εγώ 23 έχω κλείσει το κάτω. Έτσι. Θα είναι και μία μέρα μετά το Royal Albert Hall του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όλα τακτοποιημένα. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ελένη Φουρέα, Jackie O. Εν τω μεταξύ, είμαι και σε μία. Πώς να το πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη Φουρέα το χειμώνα. Αν θα είναι στο Λόχαν. Αν θα είναι κάπου αλλού. Αν θα. Ξέρετε κάτι εσείς. Μήπως να στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τι σημαίνει και πώς. Daily Throwback, να ξέρετε, δεν θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη από τα πιο παλιά. Να θυμηθούμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα.

18 του Σεπτέμβρη, πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, πότε είναι σαν να μην έχουμε κάνει διακοπές. Δεν ξέρω τι θα πω και δεν ξέρω και αυτή η κατάσταση που θα πάει, να ξέρεις. Δηλαδή, κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε καταντήσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, να κερδίσω ρε παιδί μου το Τζόκερ, να κερδίσω το Euro Jackpot, να κερδίσω ένα λαχείο, να κερδίσω κάτι, να σωθώ. Και θα μου πεις, θα κάθεις όλη μέρα. Δεν θα κάθομαι όλη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω ό,τι απλά μου αρέσει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
9: Daily Couscous.

ώρα δεύτερη ώρα, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή. Και σε λίγο θα λέει δεν παλεύεται, έρχεται καινούργιο τραγούδι από τη Στέλλα. Όπως επίσης καινούργιο τραγούδι, είπαμε, έρχεται και από τον Πάνο Κιάμο. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που κατεβάζεις το application και έχεις να μπορείς να δεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Με pass notification σου έρχεται η προσφορά της ημέρας. Έχεις access στα e-coupons και στα e-orders. Πάρα πολύ βολικό. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε.

Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή. Δεν μιλήσαμε επίσης καθόλου για το τρολάρισμα που έριξε η Samsung στην iPhone που έβγαλε τα πρώτα Fold κινητά. Έτσι. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα daily throwback που δεν θα το πούμε, αλλά θα πούμε ένα αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που το θυμήθηκα εγώ από το βίντεο που έγινε viral από το πρώτο βιολιστή του Γιώργου Μαζονάκη, τον Παπαστράτη, νομίζω, και ήταν το Μουλίπης. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

δώσω τίποτα σε θέλω, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος θα είναι με την Έλενα Παπαρίζου στο καινούριο χώρο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, νομίζω ότι είναι κοντά στην Ιερά Οδό, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού, και νομίζω λέγεται Rox ή Cox, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω κάτι επίσημο. Αν έχω δει παραπληροφόρηση, σου κάνω και παραπληροφόρηση, να ξέρω.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων
5: Μισιρλίστε Οδρός. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μισιρλίστε Οδρός. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Daily Couscous

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να ξέρεις ότι από το πόνο στα δόντια μου έρχεται να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο διαπεραστικός πόνος από αυτόν του δοντιού. Είναι αυτό που σε πιάνει μέσα στο κρανίο και λες, γιατί τι έχω κάνει, τι αμαρτίες εγώ πληρώνω. Σκέφτομαι πολύ έντονα και για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για το δόντι, κατάλαβες. Εξηγήσεις.

Λένε ζευγαρά θάθα, η οποία συνεχίζει με το σταμάτη γονιδί και κάνουν και χαμό από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, αν έχετε μπει σε πρόγραμμα, γιατί είπαμε ότι το Σεπτέμβρη ξεκινάμε και βάζουμε και νέους στόχους, βάζουμε προγράμματα, ή αν ξεκινήσετε το πρόγραμμα και έμεινε στη μέση ή στο πουθενά. Δεν ξέρω. Εγώ, να ξέρετε, δεν έχω ξεκινήσει τίποτα. Από όλα αυτά δηλαδή που λέγαμε και με την Ελένη ότι θα κάνουμε, εγώ δεν έχω καταφέρει να προλάβω να κάνω τίποτα. Εμπρός λοιπόν, καλέ μου Οκτώβρη, σε σένα να αποθέτω τις ελπίδες σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Daily Couscous και για σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνεις να περάσεις μαγικά, Δευτέρα θα είμαστε εδώ σίγουρα με το κορίτσι μας, το υπέροχο, την Ηλένια. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Να χαμογελάτε. Κάντε τους άλλους να ανησυχούν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λίγο άγχος δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Λοιπόν, δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή,

0: 2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τη ζωφερή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην τοπική αγορά και στο εμπόριο, περιέγραψε μιλώντας στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Ο κύριος Κωστίκογλου στάθηκε εκτός των άλλων στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα λουκέτα στις επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν σε μορφή χιονοστιβάδας.
5: Γενική διαπίστωση νομίζω σε όλους, ιδιαίτερα στο χώρο του εμπορίου. Και των άλλων επαγγελματιών, αλλά ειδικά στον χώρο του εμπορίου, γιατί ξέρετε, όποιες εξελίξεις υπάρχουν, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνείς εξελίξεις, οι πρώτοι οι οποίες πράττουν αυτές τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών είναι πάντα η αγορά. Διότι η αγορά, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς το γνωρίζουμε βεβαίως, ότι η κατανοητική συμπεριφορά καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός μας, η αγοραστική δύναμη που έχει το κάθε νοικοκυριό, και ο δεύτερος είναι η ψυχολογία. Mm-hmm. Μερικές φορές η ψυχολογία είναι και πιο πάνω, με την έννοια ότι μπορεί και κάποιος να έχει χρήματα, αλλά το γενικότερο περιβάλλον να μην ευνοεί να μπορεί να βγει στην αγορά και με άνεση να κάνει αγορές κλπ. Mm-hmm. Εμείς, με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις και λαμβανομένου υπόψη πρώτον την συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου που υπάρχει τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το τέλος του 23 θα έλεγα, οι στατιστικές καταγράφονται από εκείνη ακριβώς την περίοδο που άρχισε σιγά σιγά ο τζίρος να πέφτει, και νομίζω ότι και η αφορμή για να δώσουμε και τη συνέντευξη αυτή ήταν και η εκπτωτική περίοδος η φετινή, η οποία ήταν κάτω από τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου, και να λάβουμε υπόψη ότι πάντα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος είναι πολύ καλύτερα και από τη χειμερινή, ακριβώς γιατί είναι περισσότερος κόσμος έξω, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να ψωνίσουμε, και αυτό έχει καταγραφεί με στατιστικό τρόπο.
4: Τη διαχρονική στήριξή της στους νέους της Ετωλακαρνανίας επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23. Κάθε ένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Τρεις από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό, με στόχο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Ιόνια οδό από αστυνομικούς του 3ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ιωαννίνων Αλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν επιπλέον 4 άτομα, και όπως διαπιστώθηκε από τη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή ραντάρ, κινούνταν με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα έναντι το ανώτατο επιτρεπόμενο ορίο στο σημείο εκείνο των 100 χιλιόμετρων. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη είχαν στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Συζητήθηκαν εκτενώς οι παράμετροι που αφορούν την εκπόνηση και την εξέλιξη των σχετικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, καθώς και η πορεία εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Έτωλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν περιορίζεται στην αλλαγή επιμέρους διαδικαστικών και διοικητικών διαδικασιών, αλλά μεταβάλλει συνολικά τη φιλοσοφία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
6: Το σημερινό νομοσχέδιο είναι μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί το κράτος και διαγγίζει τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης. Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, με ποια κριτήρια εξελίσσονται, πώς εκπαιδεύονται και πώς τελικά υπηρετούν τον πολίτη. Το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε ένα δημόσιο όπου η εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο, τις καθυστερήσεις και την αδράνεια του συστήματος, ή ένα δημόσιο που προχωρούν εκείνοι που διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες, αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ικανότητα διοίκησης. Η απάντηση που δίνουμε σήμερα είναι καθαρή. Αξιοκρατία στην πράξη, ταχύτητα στις κρίσεις, λογοδοσία στην άσκηση ευθύνης.
4: Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης παιδιών και ενηλίκων στο κολυμβητήριο του Δήμου Αγρινίου. Τα οργανωμένα προγράμματα κολύμβησης απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν ως στόχο την άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εξοικείωση με το υδάτινο περιβάλλον μέσα από ένα οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο. Η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα ενηλίκων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από την προσεχή Δευτέρα 21 του μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου. Για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού που συγκρούστηκε με άλογο σε περιοχή της Κεφαλονιάς. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι όταν συγκρούστηκε με άλογο που διήσχιζε τον δρόμο στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της χρησιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία ραδιοακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού συριακής καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Ιγουμενίτσας της Αγιάδα Θεσπρωτείας για παράνομη διακίνηση και είσοδο στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή μαζί με ακόμη 4 αλλοδαπούς υπηκόους Λιβάνου, Αιγύπτου και Ερυθρέας. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κανείς τους δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εισόδου και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν άπαντες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Σύριος λειτουργούσε ως διακινητής, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας την είσοδο των υπόλοιπων 4 ατόμων με σκοπό την περαιτέρω πρόθεσή τους στο εσωτερικό της χώρας. Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor, όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
2: Energy 94,2.
7: Energy.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά. Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
12: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
12: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Energy. 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
8: Η ώρα είναι...

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy 94,2.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε. No.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
14: Energy.
13: 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Αυτή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
15: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τη ζωφερή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην τοπική αγορά και στο εμπόριο, περιέγραψε μιλώντας στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Ο κύριος Κωστίκογλου στάθηκε εκτός των άλλων στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα λουκέτα στις επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν σε μορφή χιονοστιβάδας.
16: Γενική διαπίστωση νομίζω σε όλους, ιδιαίτερα στο χώρο του εμπορίου. Και των άλλων επαγγελματιών, αλλά ειδικά στον χώρο του εμπορίου, γιατί ξέρετε, όποιες εξελίξεις υπάρχουν, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνείς εξελίξεις, οι πρώτοι οι οποίες πράττουν αυτές τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών είναι πάντα η αγορά. Διότι η αγορά, όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς το γνωρίζουμε βεβαίως, ότι η κατανοητική συμπεριφορά καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός μας, η αγοραστική δύναμη που έχει το κάθε νοικοκυριό, και ο δεύτερος είναι η ψυχολογία. Mm-hmm. Μερικές φορές η ψυχολογία είναι και πιο πάνω, με την έννοια ότι μπορεί και κάποιος να έχει χρήματα, αλλά το γενικότερο περιβάλλον να μην ευνοεί να μπορεί να βγει στην αγορά και με άνεση να κάνει αγορές κλπ. Mm-hmm. Εμείς με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις και λαμβανομένου υπόψη πρώτον την συνεχιζόμενη πτώση του τζίρου που υπάρχει τα τελευταία 2,5 χρόνια, από το τέλος του 23 θα έλεγα, οι στατιστικές καταγράφονται από εκείνη την ακριβώς την περίοδο που άρχισε σιγά σιγά ο τζίρος να πέφτει, και νομίζω ότι και η αφορμή για να δώσουμε και τη συνέντευξη αυτή ήταν και η εκπτωτική περίοδος η φετινή, mm-hmm. η οποία ήταν κάτω από τις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου, και να λάβουμε υπόψη ότι πάντα η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος είναι πολύ καλύτερη και από τη χειμερινή, ακριβώς γιατί είναι περισσότερος κόσμος έξω, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να ψωνίσουμε, και αυτό έχει καταγραφεί με στατιστικό τρόπο.
15: Τη διαχρονική στήριξή της στους νέους της Ετωλακαρνανίας επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23. Κάθε ένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία ύψους 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. Τρεις από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό, με στόχο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Ιόνια εδώ από αστυνομικούς του 3ου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων αντιρρήου Ανίνων Αλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να οδηγεί αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαιναν επιπλέον 4 άτομα, και όπως διαπιστώθηκε από τη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή ραντάρ, κινούνταν με ταχύτητα 178 χιλιόμετρων ανά ώρα, έναντι το ανώτατο επιτρεπόμενο ορίο στο σημείο εκείνο των 100 χιλιόμετρων. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη είχαν στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο χωροταξικό σχεδιασμό και τα ζητήματα που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών. Συζητήθηκαν εκτενώς οι παράμετροι που αφορούν την εκπόνηση και την εξέλιξη των σχετικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, καθώς και η πορεία εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μείωση αστική μεταρρύθμιση, η οποία δεν περιορίζεται στην αλλαγή επιμέρους διαδικαστικών και διοικητικών διαδικασιών, αλλά μεταβάλλει συνολικά τη φιλοσοφία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
17: Το σημερινό νομοσχέδιο είναι μια μεταρρύθμιση που αλλάζει τη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί το κράτος και διαγγίζει τον πυρήνα της δημοσίας διοίκησης. Ποιοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, με ποια κριτήρια εξελίσσονται, πώς εκπαιδεύονται και πώς τελικά υπηρετούν τον πολίτη. Το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε ένα δημόσιο που η εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από τον χρόνο, τις καθυστερήσεις και την αδράνεια του συστήματος, ή ένα δημόσιο που προχωρούν εκείνοι που διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες, αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ικανότητα διοίκησης. Η απάντηση που δίνουμε σήμερα είναι καθαρή. Αξιοκρατία στην πράξη, ταχύτητα στις κρίσεις, λογοδοσία στην άσκηση ευθύνης.
15: Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τα προγράμματα άθλησης παιδιών και ενηλίκων στο κολυμβητήριο του Δήμου Αγρινίου. Τα οργανωμένα προγράμματα κολύμβησης απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν ως στόχο την άσκηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εξοικείωση με το υδάτινο περιβάλλον μέσα από ένα οργανωμένο και ασφαλές πλαίσιο. Η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα ενηλίκων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από την προσεχή Δευτέρα 21 του μήνα, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου. Για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού που συγκρούστηκε με άλογο σε περιοχή της Κεφαλονιάς. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι όταν συγκρούστηκε με άλογο που διήσχιζε τον δρόμο στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η ραδιοακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού συριακής καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Ιγουμενίτσας της Αγιάδαθες Πρωτείας για παράνομη διακίνηση και είσοδο στη χώρα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή μαζί με ακόμη 4 αλλοδαπούς, υπηκόους Λιβάνου, Αιγύπτου και Ερυθρέας. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κανείς τους δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εισόδου και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν άπαντες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Σύριος λειτουργούσε ως διακινητής, καθοδηγώντας και διευκολύνοντας την είσοδο των υπόλοιπων 4 ατόμων με σκοπό την περαιτέρω πρόθεσή τους στο εσωτερικό της χώρας. Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
18: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις
13: από την πρώτη στιγμή.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
2: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

0: Energy 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.

0: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.

Χριστό το Θεό που υπάρχει.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
10: Τα
0: τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. Energy 94,2. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
1: Στη ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
1: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.

Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Νύχτα Energy. Εσύ, Μίχη και Σοφία Χατζή.
9: Energy. Στους 94,2.
8: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
10: Η ώρα είναι ότι πρέπει για να εμφανιστούμε και πάλι... Καλός ή κακός, εσύ το κρίνεις αυτό. Στα ραδιοφωνά σου Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λένε. Άιντε κόπιασε και μη σε μέλι. Σε ένα σουκού που έχει έτσι να δώσει αρκετή καλοκαιρινή αύρα. Να το εκμεταλλευτείς, γιατί μετά σκουβραίνουν τα πράγματα και τα χρώματα του ουρανού μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Όμορφο, ιδανικό Σαββατοκύριακο για σένα, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο για τον μήνα μας Σεπτέμβρη. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή, αποκλειστικά και μόνο δηλώνουμε εδώ το παρόν αλλά και την αγάπη μας στον Energy από τα κεντρικά της όμορφης φθινοπορεινής έτσι πόλης του Αγνίου για όλους εσάς 94,2, επίσης και στο www.energy942.gr. Αθόρμητα, δυνατά, ειλικρινά και από καρδιάς θα ταξιδέψουμε και για αυτό το βραδάκι μουσικά με ατελείωτες δικές σας επιλογές, φυσικά και θέλω, όπως θέλετε ακριβώς στην κάθε μας εκπομπή. Εδώ στο παρεάκι μας είναι και ο Μύρης για να φας, να καλοφάς δηλαδή, να πάρεις και από τα μεζεδάκια σου, να πάρεις και την πιτούλα σου, φυσικά να απολαύσεις και τη σκεπαστή σου. Δεν ξεχνάμε το γουρνόπουλο του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Έτοιμο πανέτοιμο στη Χαλάου Τρικούπη 15, αφορετικά με διανομή στο χώρο σου στο 26410337. Στην παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, εκεί που κανείς δεν χάνει γιατί εμπιστεύεται και επισκέπτεται. Βαγγέλη από το Γιάννη, μίζεις, δυναμό, μπαταρίες. Επίσης και service air condition. Στο παρεάκι μας έχουμε καφεδάκι και το πίνουμε μόνος του Άκη. Άκης καφέ. Καφές νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανα για Ξενοπούλου 1. Στο παρεάκι μας Φώτης Λόης. Η πιο deal και καλύτερη επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις σε φυσικά ψυχτική εργασία. Άμεσα, σωστά, υπεύθυνα. Τον καλεί στο 69 36 51 71 85. Με επισκευή σε επαγγελματικά, συνοικιακά, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια αλλά και παγομηχανές. Θέλουμε σέρβις και τα θέλουμε όπως πρέπει. Σωστά, υπεύθυνα και ωραία. Θέλουμε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου με το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, αλλά θέλουμε και κουλουράκι. Αυτό το κουλουράκι που δεν βρίσκουμε αλλού και αυτό το κουλουράκι που έχουμε ένα τρελό εθισμό μαζί του. Από το M-Kuluri, χειροποίητο φρεσκοψημένο με διάφορες γλυκές και διάφορες αλμυρές γεύσεις. Στο M-Kuluri μόνο, Χαριλάου Τρικούπη 9, απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης και στη Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Θέλουμε και εμφάνιση όμως ωραία. Θέλουμε κουρεματάκι ιδανικό, χτένισμα, εννοείται και βάφη και αντάβγες. Άρα θέλουμε Μάριος Πιστιόλης, Εθνικής Αντίστασης 5 και τα καύσιμά μας, γιατί πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο και πρέπει έτσι λίγο να χαθούμε ή να πω καλύτερα να εξαφανιστούμε. Θα τα βρούμε εκεί με ποιότητα και καλή εξυπηρέτηση. Engine Oil, πρατήριο γνών καυσίμων, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέο Αντίριο. Και με ασφάλεια, και με φύλακες και με άμεση επέμβαση, φυσικά τεχνική κάλυψη, είναι η προτέκερμη σε κύριο των αδερφών Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου, καθώς επίσης και τα χρώματα. Χρώματα, εργαλεία, μόνο στη θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Σιρόμο Λιχνίου 79 και κρέπα. Κρεποκατάσταση, αλφα ποιότητα σου λέω, βαφλοκατάσταση και pancakes κατάσταση. Απολαμβάνεις και ατομικά γλυκά Ντάνος, η ποιότητα ξέρεις τώρα εσύ. Στο Ice Cream Παρασκευή και Σάββατο από 6 απόγευμα μέχρι 6 το πρωί, η Food και Box για να παραγγέλνεις και φυσικά να είσαι και από τους τυχερούς και τυχερές για να παίρνεις έτσι και τις ανάλογες προσφορές στην Μπουκογιάννη 6. Στο παρεάκι μας έχουμε Ζώη, κυποτεχνική Ζώη Εθνικής Αντιστάσεως 114. Εκεί θα βρεις φθινοπορεινά φυτά, λουλούδια, σκυλοτροφές, γατατροφές, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και πευτικά, πειράματα, καλαμπόκι και άλλα πολλά. Στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια έχεις όλη τη σχολική σου ποικιλία να βρεις, να αγοράσεις με τον καλύτερο τρόπο, σε εξυπηρέτηση, σε τιμές. Προπαίδεια Θεστιώνα 5 στην Αγία Βαρβάρα και φυσικά η ποιότητα. Δεν την αλλάζουμε την ποιότητα από τους αγαπημένους Αφίντα Ρίλα. Εξατμής καταλύτες, καθαρισμό όλων των φρύνων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. Αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή, 2 χρόνια γραφή εγγύηση, Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Να αναφέρουμε ότι και μαθηματάκια υπασίας εδώ γίνεται μια καλή πρόταση από την εκπομπή. Με προσιτές τιμές, φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69 36 13 01 38. Το σοφάκι σου είναι εδώ, Σοφία Χατζή, σε επιμέλεια παρουσίας εκπομπούλας για όλους όλες. Εδώ λοιπόν στο ραδιοφωνικό μουσικό μας στέκει όλα μας τα βραδάκια εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό σου ευχήθηκα και λίγο πριν καλό Σαββατοκύριακο, δεν θα το κάνω και άλλες φορές μέσα στην εκπομπή. Σε μια εκπομπούλα που συμμετέχει ενεργά, διαμορφώνεις εσύ, γίνεσαι ο πρωταγωνιστής, η πρωταγωνίστρια, όπως και κάθε βράδυ τόσα και τόσα χρόνια τώρα. Γράφεις Μιχή, το πρόθεμά μας στην αρχή. Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301-0,34. Αν αναζητάς, θέλεις απάντηση από εμένα, έτσι να κάνουμε ένα chat SMS live. Γράφεις Μιχή 1. Αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54754-1,64. Στα social energy, energy 942. Και στο πρώτο θεματάκι μας το μουσικό, ένα είδωλο. Είδωλο πραγματικά το Κατερινάκι μας και τραγουδίστρια υπέροχη και ηθοποιός η γλυκύτατη, το είδωλό σου. Για το καλό σου. Για το καλό σου, καλή ακρόαση, καλό βραδάκι.

μουσικό χαμόγελο.

0: Να λες και πολλά, να λες και λίγα. Όσο χωράει το μήνυμα. Καλή εκπομπούλα σουφάκι μας. Καλή μας εκπομπούλα, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Γιάννη. Θέλει ονειράμα και ένα γλέντι να αφιερώσει για κάποια.
1: Energy.
2: Δεν αντέχω, δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου.
0: Ναι, μωρέ Γιάννη.
2: Δεν αντέχω, δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου για σένα δεν που έχω.
0: Εσύ αντέχεις, Απόστολε. Καλησπέρα σου κιόλας. Τι γλέντι κι αυτό όμως, ε. Μοναδικό.

0: καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
1: Παρανεβήκαμε για αρχή και θα παρανεύουμε λίγο ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θωμά μας. Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεργασία και να σε πιω σαν το νερό.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε
1: χα... Θαλασσινό, επηρεάζει το λαιμό.

0: Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Άμα. Δεν είπαμε ψάρεμα.
7: Για σε βουνά για να σε ψάξω.
6: Πόσο ρε Κρίς.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Ακριβώς εκεί η αποστολή. Γεια σου βρεσάκι μου, καλέ μου όμορφε σάκι. Εννοείται ότι γράφεις εκτός αέρα, αν δεν θες να διαβάσουμε το μηνυματάκι σου στον αέρα.
2: Όσο και να σ' αγαπώ.
1: Αλεξανδρούλη μου, όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Την καρδιά σου που χτυπάει με.
1: Και με νίκη στο τελικό αύριο για Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε, σούπερ κάπ είναι αυτό.
2: Στην αποφυγή σου μένει το όνειρο μισό.
1: Άκου τώρα κατάσταση, βρε παιδί.

υπάρχει μερασιά τώρα σε αυτά. Ή είσαι εκεί ή δεν είσαι εκεί. Αν είσαι εκεί, να μην φοβάσαι πάντως. Πάμε και σε Γιώργο Παπαδόπουλο, λίγο πριν τις έτσι πρώτες απαραίτητες διαφημισούλες του Άκη. Έχει να δώσει διαφημισούλες του Energy 942. Καλησπέρα και στην καλή μας φίλη Βάσο.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.
10: Για κοπιάστε, πάμε Energy, πάμε ημιωράκι μας δεύτερο. Πάμε με ένα σημάδι του έρωτα. να μου δώσει λιγάκι ουρανό. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό στην πολύ καλή μας ψυχούλα. Με λιγάκι ουρανό, με λιγάκι έτσι σημάδι του έρωτα, με λίγο καλοκαιρινές, ρε παιδάκι μου, πινελιές, καλά θα πάει το σουκού. Καλώς ήρθες.

αφιερωμένο ότι παίζει για όλη την πόλη. Έτσι αγαπάκι μου όμορφο, για όλη την πόλη μας. Όμορφη φθινοπορεινή. Τα βραδάκια και τα πρωινά και αρκετή έτσι. Πολύ ψυχρή θα λέγαμε, όχι απλά και μόνο δροσερή.

0: Φιλαράκι, μα τι τα θες. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
0: Υπεροχότατη φωνή Στέφανου Κορκολή με τον ιδανικό μας Δημήτρη Μητροπάνο.

κοπέλα μας γλυκιά. Καλησπέρα, τα χρόνια μου πολλά για χτες. Εκατόχρονη και όσα επιθυμείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάλιο αργά παραποτέ, βασικά έτσι δεν λένε.

0: 94,2. Τα θες μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Ο Νέαρ, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτα.
0: Αχ, μόνο με κάτι τραγούδια τέτοια. Η γλυκιά μου, η καλή μου η Αντωνίτσα είναι σε ακρόαση σίγουρα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, και σε μένα θα λείψετε το Σαββατοκύριακο, ούτε λόγος. Τώρα για κάποιες ψυχούλες νυχτώνει λίγο πιο πρόωρα, λίγο άδικα, λίγο πάντα άδικα όταν χάνεις κάποιον έτσι δικό σου άνθρωπο. Θα το χαρίσω κάπου εξαιρετικά. Η απόλυση είναι πάντα απόλυση σε κάθε περίπτωση.

0: φύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Όπελ σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Όπελ.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Όπελ σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Όπελ σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Έλα, Energy, έλα, Μιχή.
5: Ευχαριστημένο για σένα, Σοφάκι, και το Μιχή. Σου ευχαριστεί το Σοφάκι, και επειδή έτσι ευχαριστεί πάρα πολύ. Και εμπράκτος πάντα φέρει και ένα Πασχάλι Τερζή, και σε πολύ λίγο έχω ένα σούπερ και πολύ αγαπημένο Αντώνη Βαρδέη. Πασχάλι Τερζής, μόνος κάνω σκέψεις βραδινές. Και για τον Τζορτζινάκι του Μιχή μας, το χάσαμε εντελώς.

φαινόμαστε, φαινόμαστε κάθε τόσο. Τόσο κι άλλο τόσο. Καλησπέρα, καλησπέρα με energy. Καλή διάθεση και υπέροχο Σαββατοκύριακο. Με υπέροχη ασφάλεια, προστασία στα πάντα όλα σου. Protect & Security, κάμερες, περιπολίες, συναγερμοί στο χώρο σου, αδερφών γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου και κουλουράκι, αγαπημένο πολύ. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και άλλα διάφορα. Διαφορετικές γεύσεις, υπέροχες όλες, γλυκές, αλμυρές. Το M Κουλούρι από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, εκτός της Κυριακής. Το βρίσκεις, το συναντάς, το επισκέπτεσαι. Χαριλάω, Τρικούπια 9, Γεωργίου Καραμπαπά 14. Πάμε και στο κέντρο υπασίας. Μαθηματάκια υπασίας και φάρμα λόγων γκυγκλά στον ακόμα Πανετολίο 69-36-13-0-38. Και βεβαίως ice cream, γιατί μια κρέπα τα λέει όλα. Ειδικά από το ice cream παραλέει πραγματικά. Θα την απολαύσει την Μπουκογιάννη 6, αλλά και εμένα. Τηλέφωνο σου στο 26-41-023-533. Ζώη και Κυποτεχνική. Εθνική Αντιστάσεω είναι η διεύθυνση 114. Παίρνει λιπάσματα, αγοράζει φυτοφάρμακα. Κυπευτικά, καλαμπόκι, φυράματα, τι ζωοτροφές σου, τα φυροπορεινά φυτά σου, τα λουλουδάκια σου και άλλα πολλά σου. Θέλουμε νταρίλα. Χρειαζόμαστε εξάτμιση, καταλύτη, καθαρισμό DPF κλίνικα. Στα φίλτρα μας με αφημερών παράδοση και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμό, ανακατασκευή, όπως και να έχει ο προορισμός σου, Ιγορ Κοποτάμου, διεύθυνση Άγιος Κωνσταντίνος. Στο παρεάκι και Μαρίος, αιτία έτσι, καλή και αφορμή. Για μια εμφάνισή σου ακόμα πιο καλή. Στο κούρεμα, στο χτένισμα, στη βαφή. Προσιτές τιμές, μεγάλη εμπειρία του αρκετών ετών. Εθνικής Αντίστασης 5. Στο παρεάκι μας έχουμε και Φωτιλόι. Και εδώ έχουμε εμπειρία και εξυπηρέτηση. Σούπερ, σούπερ wow. Φωτιλόι, ψυχτικές εργασίες, εξαρισμός και κλιματισμός, τοποθέτηση δίρης air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγωμηχανές. Κοσμάιτ όλο μηδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Τώρα για τα ηλεκτρολογικά θεματάκια, προβληματάκια, λαμπάκια για όχι μόνο του αυτοκινήτου. Ηλεκτρολογικό αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννης, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη, μίζες, δυναμό, τα πάντα όλα σου. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και για τη σχολική ύλη σου, τα πάντα όλα σου με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Συν τιμές, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, Θεστιών 5, Αγία Βαρβάρα με άνετο χώρο πάρκινγκ. Πάμε και για χρώματα. Θέλουμε χρώματα, θέλουμε εργαλεία. Χρειαζόμαστε στο χώρο μας μόνωση, θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, ανακαινισμένο, πλήρης, τα πάντα όλα στην ποικιλία, Ηρώων Πολυτεχνείου 79 και Μύρης. Θέλεις αρνάκι γάλακτος ντόπιο, να χτυπήσεις ένα πιτόγυνο με χειροποίητο γύρο ή μια σκεπαστή, αυτή την αγαπημένη μου τη σκεπαστή, τη Γίγας. Λοιπόν, να την απολαύσεις. Χαριλάω την κουπί 15 Μύρης στο Συντριβάνι και στο 26-41-0-337. Στο παρεάκι μας όμως και Engine Oil και καύσιμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση, 4 χιλιόμετρα γνέο αντίριο. Έχουμε και το έτσι, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Έχουμε τους εξειδικευμένους Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη και τον απόλυτα εξειδικευμένο αγαπημένο Άκη για το καφεδάκι. Στο ένα χεράκι καφεδάκι, στο άλλο το νεράκι, 1,5 ευρώ πουλάκι έχει στο τσεπάκι και είσαι μια χαρά. Άκης καφέ. Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1, Ξενοπούλου 1 και στην Πρωταγόρα 3, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Εμείς μόνο βράδυ στη ζώνη 10 με 1 λέμε ναι. Σοφία, Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο την παρουσίαση. Αγαπάκι μου, το δικό σου μήνυμα, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι χρειαστείς. Φυσικά γράψε εκτός αέρα αν δεν θες να διαβάσουμε στον αέρα. Άλλωστε τα περισσότερα έτσι προορίζονται εδώ ως εκτός αέρα. Κανένα θέμα. Αντιθέτως, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301, γραπτά μηνύματα με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου αποστολή στο 54754, 1,64. Και ακούς συντενετικά στο www.energy942.gr. Κάποιες στιγμές το έχουμε νιώσει, το έχουμε βιώσει και το έχουμε μπεδώσει. Εθνική οδός, πότε φορτωμένος, πότε και αδιανός. Ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες εκπομπής, Αντώνης Βαρδής.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς, φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Αρχή βεβαίως της δεύτερης ώρας, τρίτο ημίωρο. 94,2 energy. Έλα και στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου και στο μυχί μου. Γράφεις μυχί, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301. Φιλαράκι μου, καλό μου φιλαράκι. Γιάννης Πάριος, σε ξέχασα. Καλό μου φιλαράκι και Ηλίας Κλωναρίδης. Για τη μουσική συνέχειά μας με το δικό του αυγερινό. Ρε αυγερινέ του μυχή μας εσύ, ρε πατζή μας. Πω πω πω πω. Θα βάψουμε, μου φαίνεται, πιο νύχτα τη μαύρη αυτή. Σειρά των τριγών, έτσι. Και εμένα κοντεύει βασικά όπως πάει.

Καλησπέρα, Σοφάκη μου. Τίποτα να σου λείπει γιατί αξίζει πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή. Σε κανένα να μην λείπει τίποτα. Εφόσον υπάρχει υγεία, τα έχουμε όλα. Ηλίας Χρονοαρίδης φεύγει για να καταφτάσει. Flashback. Σε flashback. Ο Γιάννης Πλούταρχος για την καλή φίλη Βάσο που της αρέσει και την οικογένειά της. Πλούταρχος, Γιαννάκης μας. Σε κουβαλάω, σε έχω παντού, όπου κι αν πάω, όπου κι αν είμαι.

0: αλλάξω και τώρα. Περιορέξεως λένε κολοκυθόπιτα. Καλησπέρα Νεράιδα του Μιχή και της καρδιάς μου. Απόψε θέλω, λέει, να με κρεμάσεις στα μανταλάκια. Και τι είσαι, παιδί μου? Φανελάκι? Μπλουζάκι? Παντελονάκι? Τζινάκι?
1: Ό,τι κι αν κάνω,
0: ακούσε και στα μανταλάκια. Θα δεις κρεμασματάκι σε λίγο, θα δεις.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Flashback.
8: Για χαλάλη σου και χαλάλη μας.
9: Εντάξει, μανταλάκια, χαλάλη. Μανταλάκια, χαλάγω, χωτηράκια.
8: Κανάκια μας.
9: Να μου πεις μόνο τι ρούχο είσαι.
8: Χαλάλη.
9: Είσαι ακριβώς.
8: Και χαλάλη μας. Για χαλάλη τώρα.
9: Έλα και χαλάλη μας. Καλησπέρα, κοσμέ μου, κοσμέ.

0: για χαλάλι σου.
1: Χαλάλι σου, το μήνυμά σου στην εκπομπούλα. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301-0-34. Energy και δύναμή της, energy και μοιχή, energy και μικρός, μικρέ μου δυναμίτη και σταβέντο.

Καλησπέρες και στον φίλο Βασίλη. Energy Mania, Studio Μιχή εδώ, το σοβάκι σου.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και ένα φαινόμενο παγκόσμιο, Πέτρος Ιακωβίδης και μία νέα Κατρίνα Λιόλιου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και να φτάσουμε προς την έτσι ολοκλήρωση και για το τρίτο μισό μας στον Energy. Βράδυ Παρασκευής, εδώ είμαστε ζωντανά, αυθόρμητα, από καρδιάς. Ολοκλήρωση και για το τρίτο μισό μας στον Energy. Βράδυ Παρασκευής, εδώ είμαστε.

0: πολιτισμός, είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση
3: εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Άμορε Απόστολε του Μιχή μας, Απόστολε του Μιχή μας. Πάμε, Βανέσης, Νίκος Βανέσης, ένα από τα παλαιότερα σου ξέ της εκπομπής. Στο μυαλό μου, στο μυαλό μου είσαι.

0: ξεχωριστά κοιμούνται, δεν καταλήγουνε μαζί και έξω.
1: Καμιά φορά μπρο, μυχή μου, τα θέλουν λίγο. Τα θέλουν λίγο και περισσότερο και τα παθαίνουν. Η Ιουλία Καλυμάνου.

0: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Για ελάτε μωρέ αγάπες μου, αγάπες μου, αγάπες μου, η γλυκερία μας. Αγάπη μας, λάκι μας, λάκι μας. Η καλή μας γλυκερία στο καλό μυχή μας, παρακαλώ.

να σου χαρίσω και να σου ξαναχαρίσω, ρε μανάβη της καρδιάς μου, και την καρδιά μου και το μυχί μου και τα τραγουδάκια μου. Αφού έχεις τόσο ωραία φρουτάκια και λαχανικά στη φρουτοπηγή σου, θα ξαναρθώ, θα ξαναρθώ. Καλησπέρα ρε Γιώργη, όμορφο Σαββατοκύριακο φίλε μου. Αγάπες μου, έμορφε αγάπες μου. Αν δουλεύετε καλό υπόλοιπο, αν κάνετε διάφορες εργασίες, τσεκούτε το μυχί και δεν προφταίνετε να στείλετε. Μια χαρά αρκεί που ακούτε. Και εσείς που ξεκουράζεστε, ιδανικά, ιδανικά.

μετρήσω μηνυματάκια για αυτό το βράδυ. Να που είστε καλά υπέρ αρκετά. Την αγάπη μου, τα ευχαριστώ μου, τα σέβη μου. Και πορεία μουσική με Ζαφύρη Μελιά και το ρήγμα του. Όλο δικό σου, φιλέ. Όλο δικό σου.

0: Εδώ που τα πάντα όλα παίζουν, εδώ που σίγουρα τα πάντα έτσι μπορεί και να συμβούν. Στον Άκη σίγουρα συμβαίνουν τα καλύτερα, έτσι με καφεδάκια και νεράκια και άψογη εξυπηρέτηση. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμανα για Ξενοπούλου 1. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ και με διανομή στο χώρο σου στο 2641-021-629. Φώτης Λόης, η καλύτερη πρόταση για επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγκομηχανές, κοσμάιτα, αλουμινίδια καινούριο. Φώτης Λόης, τον καλεί στο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι μας όμως είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Είναι και ο Μύρης, γιατί μια πείνα στα μεταμεσονύχτια με πιάνει. Γι' αυτό κάθεται ο άνθρωπος και μέχρι τη μία το βράδυ. Για μένα και για όλους. Απολαμβάνεις Αρνάκι Γάλακτος Δόπιο, φρέσκες πατατούλες, σος, κομμένες πιτούλες, μεριδούλες, μεζεδάκια, τα πάντα. Η Food Your Box παραγγέλνεις και στο 2641-0337 Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι όμως θέλουμε και ποιότητα καυσίμων και βεβαίως ναι, την βρίσκουμε. Πρατήριο Γρών Καυσίμων Engine Oil, 4 χιλιόμετρα αγνεωτηρίου πριν την Ερμίτσα και Αφινταρίλα και καταλύτες και εξατμίσεις και καθαρισμός όλων των φίλων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού αφημερών, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή, Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Να πούμε ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Αγγεσούλης. Χρώματα μόνο σε θερμοπρόσωψη εργαλεία, η Ρόμου Ριχνή 79 και το M Κουλούρι. Τι νοστιμιά, τι εξυπηρέτηση, τι ωραία να επιλέξουμε γλυκά και αλμυρά χειροποίητα. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και άλλα πολλά. Έναντι Δημαρχείου στην Χαριλάου Τρικούπη 9 και απέναντι από το Κέψη Γεωργίου Καραπαπά 14. Δεν ξεχνά το αγαπημένο σκουλουράκι Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν θα μου πει. Τα νόστιμα δεν ξεχνιούνται ποτέ και τα ωραία. Ωραία λοιπόν και στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια με ποικιλία και καλές τιμές. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια Θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Πάμε τώρα. Συναγερμοί, κάμερες, περιπολίες, τεχνική κάλυψη, άμεση επέμβαση, συστήματα συναγερμού, φύλαξη γάμων, βαφτίσεων, κάθετους εκδήλωση αδερφών Γκυγκλά, η Protecker με security στον κόμβο Πανετολίου, αλλά και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη και κανένα θεματάκι ηλεκτρολογικό το αυτοκινητό σου μετά τα σέρβις του δεν θα πιάνει. Στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες δυναμό, μπαταρίες, σέρβις air condition, γυάλισμα φαναριών και φυσικά Μάριος, πάμε για εμφάνιση κουρεματάκι. Τα πάντα όλα στην πένα όπως πρέπει, με εμπειρία και τιμές και ιδανικές. Αντρικό γυναικείο παιδικό εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε στην παρεούλα μας και το κέντρο υπασίας, μαθηματάκια υπασίας και εννοείται φάρμα λόγων Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου, 69-36-13-01-38. Και λέμε ναι στην κρέπα. Λέμε ναι σε υπέροχα διπλά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς, σαντουιτσάκια, παγωτά ατομικά γλυκά, ντάνος, σαλατούλες, βάφλες, πανκέικς στο ice cream. Να ξέρεις, μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα, έτσι δίνει μια παράταση 2 ώρη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο να βγεις στις ποτάρες σου και να περάσεις όμορφα και μετά να πας να περάσεις ακόμα πιο καλά με τα καλά του ice cream. Μπουκογιάννη 6 το βρίσκεις και σε Facebook, Instagram, ice cream. Στην παρεούλα μας όμως έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη, γιατί θέλουμε φθινοπόρη να φυτά. Πώς θα γίνει, θέλουμε λουλουδάκια, δεν γίνεται και αλλιώς. Σπόρους, ζωοτροφές, φυράματα, καλαμπόκι, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες. Θα βρούμε και τα φυτοφαρμακά μας, όλα θα τα βρούμε και καλή εξυπηρέτηση θα βρούμε και φυσικά energy και μυχή θα βρούμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Βία Χατζή, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί. Έλα και εσείς αυτό το μαζί, αν το επιθυμείς, έτσι, δημοκρατία έχουμε προς Θεού. Και το Μιχή είναι απόλυτα δημοκρατικό. Γράφεις Μιχή, αν θέλεις έτσι να αποστείλεις κάτι στην εκπομπούλα αυτή, γράφεις Μιχή στην αρχή το προθεμά μας, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Τα υπόλοιπα γραπτά μηνυματάκια που θέλουν να λάβουν μια απάντηση από εμένα, εκεί γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, Γράφει το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754164. Εκπέμπουμε για το Αγρίνιο και κατά επέκταση στη Δυτική Στρεελλάδα 94,2 στα FM και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και για όλο τον κόσμο φυσικά. Να είναι καλά η τεχνολογία μας. www.energy942.gr. Στα social ακολουθείς Energy, τον βρίσκεις Energy942. Και εύχομαι να βρεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο μπροστά σου, να περάσεις όμορφα. Για να επιστρέψουμε και πάλι σταθερά και μουσικά την Δευτέρα μας εδώ. Θέλω πραγματικά να στείλω τα θερμά μου ευχαριστώ για τη στήριξη προς αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι μόνο για απόψε, αλλά για όλα τα βράδια. Για καλησπέρα στο φίλο Δημήτρη που χαρίζει για τη Γιάννα και για την εκπομπούλα. Φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια. Ο Άκης μου κάνει πολλά διάφορα νοήματα. Κλείνει έτσι και ανοίγει υπολογιστές για να με ειδοποιήσει ότι σε λίγο θα πάμε στα μαύρα μεσάνυχτά μας και θα έχουμε σύντομη και μικρή διακοπή. Να ακούσουμε τι ώρα είναι μόνο, Άκη μου. Πάρα πολύ ωραία. Πριν από αυτό όμως, είναι κάτι μάτια. Μάτια γλυκά, όμορφα, συν παραπονιάρικα. Μα δεν είσαι εδώ. Το παραβλέπω αυτό. Δημήτρης Χαλαδήμος. Μάτια μου γλυκά, παραπονιάρικα.
1: Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.

Εδώ το σοφάκι σου για όλους. Να είμαστε καλά. Σαββατοκύριακο 19 αλλά και 20 Σεπτέμβρη μας. Καιρικά θα πάρουμε δόση. Θα πάρουμε δόση και αέρα, έτσι, με καλοκαιρινές πινελιές. Εσείς, εμείς που θέλουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι ακόμα, βρε παιδί μου, ίσως να είναι μια κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μετά μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί από το ξεκίνημα εβδομάδας θα ξεκινήσει και κάποια αλλαγή καιρού. 'Η υγρασία στην πόλη την ώρα αυτή στο 74%. Ο καιρός μας για το Σαββατοκύριακο. Ηλιοφάνεια και κάποια έτσι αραιή συννεφούλα για σήμερα στην πόλη, με θερμοκρασία από 18. Αυτή είναι που λες φθινόπωρο, βρε παιδί μου, μέχρι 31 το μεσημεράκι σου. Αυτή είναι που λες εντάξει, πάω για μία βουτιά. Μία βουτιά, λέω, Άκη. Μπράβο. Και επιστρέφω. Η Κυριακή ενδεχομένως ανεβάσει κι άλλο τον πύχη της θερμοκρασίας, με έτσι αρκετά ηλιόλουστο καιρό, ίσως και λίγα συννεφάκια μέσα στη μέρα. Από 19 μέχρι 33. Κάπως έτσι φαίνεται να είναι και η Δευτέρα. Όμως ο καιρός από την Τρίτη, πόσο μάλλον από Δευτέρα βραδάκι, και εκεί από τα βόρεια αρχικά, ξεκινά να χαλά, ρίχνοντας και τις θερμοκρασίες και με κάποια βροχή, αν όχι σε όλη τη χώρα, θα φανεί και πιο έτσι συγκεκριμένα. Εμείς είμαστε μέσα στις πιθανότητες βροχής. Και μια θερμοκρασία λοιπόν που θα αλλάξει, φαίνεται να αγγίζει πλέον από τα μέσα, πόσο μάλλον τις επόμενες εβδομάδες, θερμοκρασίες όχι απλά κανονικές για την εποχή, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω από την εποχή. Να χαρούμε όσο είναι να χαρούμε, οπότε. Η καρδιά μου πέτρα και οκ. Εντάξει, στην τελική κάθε εποχή με τα δικά της καλά. Για να πάμε να δούμε την καλή μας έτσι, Ανατολή, και την πάντα αγαπημένη μας Δύση. Ανατολή του ηλίου στις 7 και 8, η Δύση μας 19 και 28, είναι η μέρα του Batman. Κι εγώ πάνω σε ποδήλατο ή σε μηχανάκι τυχόν, έτσι. Φοράω κάτι που δεν έχει κουμπώσει και είναι μακρύ. Σαν Batman είμαι από τον αέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των νοστών. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Να, πολύ καλό αυτό. Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Χιλή. Εθνική εορτή του νησιώτικου συμπλέγματος της Καραϊβικής. Τι καλά. Εθνική ημέρα πουτίγκας καραμελές, της είπα. Εντάξει, πουτίγκα τώρα. Καραμελέ, καραμέλα, αλμύρι καραμέλα. Και τι άλλο στον κόσμο. Εκεί με το πρωινό. Και η μέρα των σχεδιαστών όπλων στην Ρωσία. Γεγονότα του σήμερα. Σαν σήμερα 1888 διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς καλλιστεία στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το βραβείο, το πρώτο, απονέμεται σε 18χρονη Μπέρθα από την Γουατεμάλα. Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το smile. Ξέρεις, αυτή η φατσούλα που απλά χαμογελά σαν να σου λέει όλα καλά. Ναι. Σαν σήμερα 1982 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη, 1990. Ήταν και η πρώτη, σαν πρώτη. Και έχουμε στοίχημαν Super League. Έχει μπαλίτσα φυσικά το Σαββατοκύριακο. Μετά έχει μία στάση κάποιων ημερών η Super League, λόγω εθνικής, και επιστρέφει. Πάμε σε παιχνιδάκια σημερινά, αυριανά. Αγωνιστική Πέμπτη. Πρώτο παιχνίδι για την Πέμπτη αγωνιστική σήμερα στις 7, Ατρόμητος και Φυσιά. 7 και μισή, Άρης Ηρακλής.
της Κυριακής, που είναι και τα περισσότερα. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, και αυτό που μας ενδιαφέρει τελευταίο στις 9, δυνατό παιχνίδι στην έδρα μας με δυνατή ομάδα τον ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός μας, ο κίτρινος ο μπλε αντιμετωπίζει τους ασπρόμαυλους του Βορρά. Πανετολικός λοιπόν με ΠΑΟΚ, στηρίζουμε Πανετολικό μας στο γήπεδο, στη φωνή και στα πάντα όλα, σε ένα σίγουρα δύσκολο παιχνίδι. Και άλλο παιχνίδι όμως για σήμερα Σάββατο, έτσι. Έχει τελικό Super Cup με Ολυμπιακό. Ναι, να βρίσκεται στον τελικό. Οι ερυθρόλευκοι που έδωσαν μια μεγάλη μάχη χθες Παρασκευή κόντρα στη Φενέρ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν στο μείον 11. Όμως πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία λεπτά εκεί στην τελευταία περίοδο και επικράτησαν με 92-90, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον τελικό, τον πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Και θα αντιμετωπίσει σήμερα Σάββατο 19 Σεπτέμβρη στις 8 την Real Madrid. Διατίθεται το παιχνίδι μόνο από Nova, για συνδρομητές Nova, να το ενημερώσουμε, να το πούμε και αυτό, και πάνω απ' όλα, καλή επιτυχία. Δεν θα πούμε στον Ολυμπιακό, θα πούμε στην ελληνική ομάδα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Σοφία Χατζή εδώ, μικρόφωνο, παρουσίαση. Σε όλα σου λέω. Τι έπατε ρε Αμαζόνη, απ' τη μία θυμώνεις, απ' την άλλη θέλεις μανταλάκια και θυμώνεις που θα λείψω 2 ημέρες. Πάντα έλειπα 2 μέρες. Και εμένα θα μου λείψετε και εμένα. Γι' αυτό θα σου φέρω για μία παρεμβολή στο καπάκι. Ο Θάνος Πετρέλης, χρόνια είχα έτσι να αισθανθώ.

Φανούλης μας, Θάνος Πετρέλης, μας γυρνάει αρκετά χρόνια πίσω. Και σε αυτό το ωραίο που αισθάνεται και είχε χρόνια να αισθάνθει. Τι μαγικό συνέστημα, λυτρωτικό.

παρεμβολή μωρέ στη βραδινή την εκπομπή. Θα κάνω μια παρεμβολή. Και να ήταν μόνο μία, είναι πολλές οι παρεμβολές. Υπέροχη πίτσα Παπαδοπούλου στην εκπομπή τη βραδινή. Λες και είναι γραμμένο, βρε παιδί μου, για το Μιχή.

χωράει και το λεωφορείο από Στέλιο Ρόκο για το φίλο Νίκο. Νίκο μου, καλή σου ημέρα. Λες για κρύο είναι και βράδυ, πρέπει να πάω σπίτι. Έχει και μια έτσι ψύχρα, ωραία όμως την οπορήνη, ωραία.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
8: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
12: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
12: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
13: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
14: Okay, μου και εντάξει μου. Το βγάλαμε το αγαπημένο ιερό μουσικό καθήκον και της βραδιάς και της εβδομάδας. Να μου είστε καλά. Μαζί μας και Άκης Καφέ, Protecter Security και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόγης Ψυχτικές Εργασίες, το M Κουλούρι μας Κουλούρια Θεσσαλονίκης, το πρατήριο Γρόνο Καυσίμων Εντζία Νόλη, Νικόλος Παπούτσι, Σούπερ Μάρκετ Χωμάτων Αγγεσούλης, Ο Μόσης Μάριος, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια και ηλεκτρολογία αυτοκίνητων. Να, Βαγγέλης Αυτογιάννης. Ναι, σου λέω, Σοβία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσία, στην επιμέλεια. Ευχαριστώ όλους. Θα λέμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Τη Δευτέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γαλήνιο, όμορφο, δημιουργικό ξημέρωμα και Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, και μην ξεχνάς, μωρέ, να μ' αγαπάς, θέλω. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κοιτάς. Καλημέρα.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά με τα μαλλιά σου καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο.

0: ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Κι όλα τα φτάνω.
0: Energy.
1: Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω.
0: 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Ένα.